30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: από παντού.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavanos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richey, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
1: To WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το ERT News στις 4. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα της χώρας, η κυβέρνηση ανοίγει τον ορίζοντα έως το 2030, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας περίοδου τέθηκαν στο τραπέζι η αποκλιμάκωση των τιμών σε βασικά αγαθά, η πρόορη αποπληρωμή χρέους αλλά και η μεγάλη πρόκληση της νέας σχολικής χρονιάς, με καινοτομίες και νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών.
1: Απευθυνόμενος στους υπουργούς, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Στο τραπέζι τα ορόσημα των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.
2: Είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη μεγάλη πρόοδο στον τομέα των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ σε μια εποχή όπου οι επενδύσεις σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημείωσαν μείωση.
1: Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε τουλάχιστον 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας πανελλαδικά, στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, στην ολοκλήρωση των έργων του Ε65, στην έναρξη των εργασιών του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και στην περαιτέρω ψηφιοποίηση του δημοσίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε και στη μείωση του δημόσιου χρέους, δίνοντάς της χαρακτήρα επιλογής με ορίζοντα την επόμενη γενιά, στρέφοντας τα βέλη του παράλληλα στην αντιπολίτευση.
2: Απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών, ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει, απόρρομαι την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
1: Στο τραπέζι και η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, με τον Πρωθυπουργό να εστιάζει στις κυβερνητικές παρεμβάσεις.
2: Σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά, τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις προετοιμασίες για τη νέα σχολική χρονιά με νέους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών αλλά και καινοτομίες στην εκπαίδευση.
2: Πάνω από 5.000 νέους μόνιμους διορισμούς, ένας στους 4 από αυτούς είναι στην ειδική αγωγή και φυσικά για τους 30.000 αναπληρωτές οι οποίοι θα ξεκινήσουν τα μαθήματα, ελπίζουμε με το πρώτο κουδούνι.
1: Η κυβέρνηση πατάει γκάζι με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και στη διατήρηση

0: της δημοσιονομικής ισορροπίας.
1: Στο ράφι περνούν από την ερχόμενη εβδομάδα οι μειώσεις τιμών σε τουλάχιστον 1.100 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Με τη συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Αγοράς να τίθεται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, με τις μειώσεις να διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στο 6 με 7%, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να κριθεί και η παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα για τον Σεπτέμβριο.
2: Με περισσότερους από 1.100 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στην Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση Τιμών, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα και πόσο θα πέσουν οι τιμές από τις 31 Αυγούστου. Στη λίστα βρίσκονται μέχρι στιγμής περίπου 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές, αλλά και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αν και αρχικά δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία.
3: Όλη η δική μας δουλειά είναι να μειώσουμε όσο μπορούμε τις συνέπειες. Αλλά το ερώτημα δεν είναι εάν μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια. Δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία να έχει πάρει μέτρο ή μέτρα τα οποία να εξαφανίζουν ή να μετατρέπουν το πληθωρισμό σε αποπληθωρισμό.
2: Στη λίστα της μείωσης τιμών προστίθενται και περίπου 300 κωδικοί σχολικών ειδών εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Μάλιστα, αν και η συμφωνία για τα σχολικά ήταν μόνο με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν τελικά και οι αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών χαρτοπολίου.
4: Βλέπουμε ήδη κάποιο αποτελέσματα στο μέτωπο του πληθωρισμού. Είναι ένα θετικό γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
2: Οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5 έως

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danube, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισμπανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ 619 North Pidanus Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727 726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.
0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρα Σάββα είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
2: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Kyrgore Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Kyrgore Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Ελλάδας του 2030. Στο νοσοκομείο...
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνού. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές,

0: προϊόντα μας.
1: Κόντος Φουτ. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Φουτ σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Ψίθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Τρανή. Γιάννης

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Πήγε πήγε, Στράτος Διονυσίου και την Κρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

0: Ας δούμε αύριο.
1: Και θα επιστρέψουμε.
2: Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νομισμού στο Τάπα Μπεγιέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

Condorier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condorier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condorier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condorier Pizzeria στο Creole Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρονάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Στα μάτια της Φόκοντας βρέχει ο Θεός. Από την ημιόλουστική σας Φλόριδα ακούτε φωνή των Ινώνων στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινώνων.

0: ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Ανανιών συνεχίζουμε με τραγούδια που αγαπήσατε. Λαϊκά παλιά τραγούδια.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Γκρέι. Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

εκδόσεις απατών, όπως είπαμε, σε νέα μήνυμα. Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Αγινών πάντα στο πλευρό σας. Ραδιό.

Frontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Η φωνή των Ελληνών. Πάντα στο πλευρό σας.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Lumi. Διαθέτει 195 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Βασίλης Καράς, φαινόμενο.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Για εσάς που μόλις ανοίξετε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγινών, ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Αγινών και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεχτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.

Σκεφτόμουνα, αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι.

Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Γιάννη Σπάριο, σαν τρελό φορτηγό.

μυαλού το χάρτη. Σαν τον υπνοδάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτινιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

0: φουρτουνιασμένος ωκεανός.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
0: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Αγινών πάντα στο πλευρό σας.
1: Ραδιό.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: Ρέμο μη φύγεις.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε, η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελλήνων.

0: στον άλλο κόσμο που θα πας.
1: Κοίτα μείνει συνεχώς,
0: κοίτα μην γίνεις συνεχώς.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Η φωνή των Ενηρών, πάντα στο πλευρό σας.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μήνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγελών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings. Η φωνή των Αγγελών πάντα σας παρουσιάζει το γνήσιο ελληνικό τραγούδι.

Χωρίσαμε ένα δειλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια. Μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου.

Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέ. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Μανώλη Ακυλόπουλο.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Τόλης Βοσκόπουλος.

0: είναι ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.
1: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
3: Ανήκει
4: ελεύθερη γνώμη.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
6: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

0: Mariana Lourdes would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Άννα Λύση. Ο τελευταίος σταθμός.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival

Λίτσα διαμάτι, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.pso.com.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727 222

στα μάτια της κόκοτας, όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων.

This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwinds. Και στο μουσικό μας πρόγραμμα να ακούσουμε τώρα τον Νότι Στακιανάκη, Παπαρούνα. WXYB 5020 in India Rockwinds. Και στο μουσικό μας πρόγραμμα να ακούσουμε τώρα τον Νότι Στακιανάκη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την πιο λουστή και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Η άμαξαν μες στη βροχή.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τώρα πια».

στα μάτια σκόκοντας όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων.

Για εσάς που μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, εν διοκτησία στον αδελφό Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Ελλήνων και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.
1: Μερικά ελαφρολαϊκά τραγούδια.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

ήταν η Ρίτα Σακελάριο, ένα τραγούδι πέσμα. Η εκπομπή η οποία ακούτε μεταείται για εσάς 24 ώρες στο 24 ώρα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

Κατερίνα Σταβέρνα, King Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και εδώ ένα τραγούδι από τον Τόλιβο Σκόπολο.

0: από τον ελληνικό 24ωρο. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασχάλης, ερωτικές στιγμές.
1: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο, κάθε μέρα ζω. Έγινα η σκιά σου και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

Radio RM4, ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ηνωμένων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockridge.

Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής του Λόγου, διευθυνσίας των ανθρωπών Αγγελάτου.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μιχάλη Μεριδιάτη. Με το μουσική το τέλειο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε την εκπομπή μας «Ελαφρολαϊκά τραγούδια» από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Αυτός ήταν ο Γρηγόρης Μπουθηκότσας. Αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ροδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Ακούτε τη Φωνή των Ελλήνων.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

0: Γιώργος Πασπάτης, φεγγάρι μου σε παρακαλώ.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
0: Ο μαύρος ήλιος, Δημητράτος.

0: ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Μηνών.
1: Πάνος Μαρίνος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.

Μίκης Θεοδωράκης, δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων των Αδερφών Αγγελάτων. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

0: Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός της κεντρικής Φλόριδας.
1: Γιάννης Πράγκος, έρχονται στιγμές.

0: Ήταν ο Γιάννης Πάριος. Έρχονται στιγμές. Και εδώ και πάλι ο Τόλης Βοσκόπουλος σε μια παλιά του περιοχία. Αδέρφια μου, αλήθεια σπουδιά.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πολύ Κραμαλίδη, είσαι το ηλέμβριο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο, μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

0: Κομική κομμωδία στο ράφι από την κομικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δώσω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

0: της αγάπησης, Στράτος Διονυσίου. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερες και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαμπρό.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ινών. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rupees.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φαγή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision. 928 Cool Road, East London. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

από τον ελληνικό 24ωρο ραδιόφωνο. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σαπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: τη φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασχάλης, ερωτικές στιγμές.
1: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας.

Γιώργος Πασπάτης, φεγγάρι μου σε παρακαλώ. Ακούτε την εκπομπή μας ελαφρολαϊκά τραγούδια από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που διαφέρει.

0: Αυτός ήταν ο Γρηγόρης Μουδικότης. Αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής Αιωνίων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Σοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κατερίνα Σταβέρνα, Κιγκρίο. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grio. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Με την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό της κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedanus Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Μουσική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την ιγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road in Sotapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Ρεκόρ επταετίας για τα κρούσματα του ιού του
1: Δυτικού. This is WPSO 1500 in Ουπακρίτσι and WXYB 1520 in India Ropes.
0: Μετά από σφοδρό τροχαίο στη λεωφόρο Φιλής, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε κολόνα. Σε θερμοκλειό παραμένει η χώρα. Ζέστη και υγρασία αυξάνουν τον δείκτη δυσφορίας. Σε επιφυλακή και σήμερα για φωτιές. Πανεμοστρόβιλος σάρωσε την νότια Γαλλία. Περισσότεροι από 40 τραυματίες, κατεστραμμένα σπίτια, κλειστοί δρόμοι και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών δρομολογούνται από την κυβέρνηση λίγες μέρες πριν τη διεθνή έκθεση. Το μεγάλο στοίχημα, η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, το οποίο έχει εκτιναχθεί λόγω της ακρίβειας. Μίλτο Σακελάρη, στις περαιτέρω μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές για το 2027, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Κλειδώνουν τα μέτρα λίγο πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και στο κυβερνητικό επιτελείο έχουν στο επίκεντρο φυσικά τη μεσαία τάξη, όπως επίσης και τις οικογένειες. Οπότε περιμένουμε να δούμε μέτρα τα οποία κλειδώνουν τις επόμενες ημέρες και θα ανακοινωθούν διαστόματος του κ. Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα, ο κ. Μαρινάκης απάντησε στην κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση, αλλά και στο αίτημα που επαναφέρουν τα κόμματα για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Απάντησε με στοιχεία ο κ. Μαρινάκης, είπε πως σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ένας μισθός του δημοσίου κοστίζει μηνιαίως 1,5 δις, ενώ κάθε σύνταξη κοστίζει στα 2,5 δις. Οπότε όσοι λένε αυτές τις υποσχέσεις, τάζουν αυτές τις υποσχέσεις, κοροϊδεύουν τον κόσμο, είπε μεταξύ άλλων. Επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας αλαζονική την στάση που έχει ακολουθήσει να βρεθεί πριν τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ απάντησε και για τα έργα τα οποία πεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας πως δεν θα χαθεί κανένα έργο, θα υλοποιηθούν όλα κανονικά, είτε από εθνικούς πόρους, είτε από πόρους από το ΕΣΠΑ.
0: Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του.
3: Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί.
4: Μάλιστα.
3: Για πολλούς μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια, η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
4: Άρα πρέπει να αυξήσει
3: και έτσι
4: εισόδημα.
3: Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
4: θα
3: μόνο
4: το κάνει έτσι.
3: Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσει φορολογικού τελεστές. Με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις, και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
4: και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
3: Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
0: Με χαμηλότερες τιμές σε περισσότερους από 1.100 κωδικούς προϊόντων καθημερινής χρήσης θα γεμίσουν από την ερχόμενη Δευτέρα τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στην Εθνική Πρωτοβουλία καθημερινά προστίθενται νέοι κωδικοί και προμηθευτές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης εκφράζει την εκτίμησή του ότι μπορεί να αγγίξουν και τα 1.500 τα προϊόντα, ωστόσο προειδοποιεί για έναν πληθωριστικά δύσκολο χειμώνα λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων. Στην τελική ευθεία έχουμε μπει, Γογό Κατσέλη. Οι μειώσεις ξεκινούν από 5% έως. Σε ορισμένα προϊόντα είναι διψήφιες.
5: Στις 31 Αυγούστου αναμένεται να δουν οι καταναλωτές στα ράφια των σούπερ μάρκετ τις νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερους από 1.150 μέχρι στιγμής κωδικούς. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ Χρύσα, ο κύριος Θεοδωρικάκος εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί και να ξεπεράσουν τους 1.500 κωδικούς εν τέλει τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη λίστα. Πρόκειται για βασικά είδη διαβίωσης, όπως τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής, αλλά και καθαριστικά. Ανέφερε ο ίδιος ότι τα ποσοστά ξεκινούν από 5% και μπορεί να φτάσουν ακόμα και το 20%. Μάλιστα τη Δευτέρα που θα τεθεί σε ισχύ η νέα συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί και το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα έχουν τα νοικοκυριά από την πρωτοβουλία αυτή. Προειδοποίησε πάντως ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος, καθώς οι δύο πόλεμοι και η διεθνής αμεβαιότητα συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα έχουν τα νοικοκυριά από την πρωτοβουλία. Προειδοποίησε πάντως ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος, καθώς οι δύο πόλεμοι και η διεθνής αμεβαιότητα.

0: η συμφωνία να τρέξει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου και εφόσον θέλουν μπορούν τροποποιώντας τους κωδικούς που περιλαμβάνονται στη λίστα να κρατήσουν τις τιμές μειωμένες μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο και οι βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους κατά πόσο αυτό θα είναι εφικτό, δεδομένου ότι βρίσκονται αντιμέτωποι, όπως αναφέρουν, με ένα νέο κύμα πιέσεων, πληθωριστικών πιέσεων, καθώς υπάρχουν ανατιμήσεις τόσο στα υλικά συσκευασίας όσο και στις πρώτες ύλες. Να πούμε ότι λίγο πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο κύριος Θεοδωρικάκος με τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερακάκη, όπου είχαν μια γενικότερη συζήτηση για μέτρα στήριξης των εισοδημάτων. Χρύσα.
1: Ευχαριστούμε να ακούσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης Ότακης Θεοδωρικάκος.
2: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω, και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
1: Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας, με το φυσικό αέριο να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα. Παρασύρει και τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη. Θα μας ενημερώσει η Μαρίνα Δεμερτζιάν.
3: Έχουμε υψηλότερες τιμές και στο φυσικό αέριο που έφτασε τα 69 ευρώ νωρίτερα σήμερα. Είναι η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2023, Χρύσα. Και έχουμε και πάρα πολύ υψηλές τιμές στη χοντρική τιμή ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. Στη Μάλτα έχει ξεπεράσει τα 200 ευρώ. Στην Ελλάδα σήμερα, μάλλον για αύριο, είναι στα 187 ευρώ. Είναι η υψηλότερη τιμή τουλάχιστον των τελευταίων 12 μηνών που μπόρεσα να δω την κυματομορφή. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ακριβώς πόσο, τι ρεκόρ σπάσαμε. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη πως τα τιμολόγια, τα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος το επόμενο μήνα θα είναι αυξημένα. Γιατί η μέση τιμή μέχρι στιγμής διαμορφώνεται στα 130 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ενδεχομένως να μπορέσουν να απορροφήσουν οι περισσότεροι πάροχοι την επιπλέον ακρίβεια. Ωστόσο, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Η ανησυχία υπάρχει καταρχάς γιατί έχουμε προβλήματα και λόγω ξηρασίας στα πυρηνικά εργοστάσια και κυρίως γιατί οι θερμοκρασίες όπου να είναι θα κατέβουν λιγάκι, κυρίως για το φυσικό αέριο. Είχαμε εκτιμήσει από την Goldman Sachs χτες που έκαναν λόγο για τιμές του φυσικού αερίου που μπορούν να ξεπεράσουν τα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα μέσα στο χειμώνα, αν συνεχιστεί η κατάσταση και με το Ιράν και με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, όπου η διέλευση των πλοίων είναι ανεμική μέχρι στιγμής. Αυτό προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία γιατί και οι αποθήκες είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο γεμάτες σε σχέση με πέρσι.
1: Πάντως για το ρεύμα μας είπες ότι για τα τιμολόγια του επόμενου μήνα ενδέχεται να μην επηρεαστούν. Η κυβέρνηση πάντως παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των τιμών.
3: Είχαμε και τις δηλώσεις θες του Κωστή Χατζηδάκη που έκανε λόγο για θετικές εξελίξεις για το ηλεκτρικό ρεύμα και ένα μηχανισμό στήριξης των καταναλωτών. Από το ρεπορτάζ δεν μάθαμε κάτι συγκεκριμένο, ωστόσο τρεις είναι οι εναλλακτικές που φαίνεται πως θα επεξεργαστεί η κυβέρνηση. Η μία είναι να ισχύσει το σχήμα που ίσχυε και το 2022-2023 και το είδαμε και κάποιους μήνες πιο πριν, δηλαδή μια οριζόντια επιδότηση του ρεύματος, ενδεχομένως και με έναν αντίστοιχο μηχανισμό στη χοντρική τιμή του ρεύματος, έτσι ώστε να μην επιμολύνεται το ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το φυσικό αέριο. Το δεύτερο είναι να λειτουργήσει πιο πολύ το μοντέλο που ίσχυσε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή να μπουν εισοδηματικά κριτήρια σε όσους λάβουν την επιδότηση, ενός είδους pass δηλαδή, κάτι τέτοιο. Και ναι. Το τρίτο που είναι το λιγότερο πιθανό σενάριο είναι να δούμε μια μείωση στους φόρους του ρεύματος.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά, Μαρίνα, ευχαριστούμε πολύ. Σε ακόμη δύο δήμους της Αττικής έκανε την εμφάνισή του ο ιός του Δυτικού Νείλου. Κρούσμα καταγράφηκε και στην Κρήτη, το πρώτο στο νησί, Σμαράγδα Αγορογιάννη. Είναι πλέον ευρεία η διασπορά, οπότε λαμβάνονται και επιπλέον μέτρα.
0: διευρύνεται χρήσα η διασπορά και στην περιφέρεια Αττικής αλλά και σε άλλες περιφέρειες της χώρας. Πλέον στην Αττική μετράμε τουλάχιστον 33 δήμους στους οποίους κυκλοφορεί ο ιός του Δυτικού Νείλου. Τα νέα κρούσματα λοιπόν επιβεβαιώθηκαν στο Δήμο Κηφισιάς και στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού. Είναι αμέσως οι Δήμοι έλαβαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, προχώρησαν δηλαδή σε έκτακτες

0: προνυμφοκτονίες και ακμεοκτονίες, 300 μέτρα γύρω από τα σημεία που διαμένουν τα κρούσματα και περιμετρικά. Υπάρχει αυτή η κινητοποίηση, υπάρχει αυτή η εγρήγορση. Το άλλο κρούσμα ήταν στην περιφέρεια Κρήτης. Ήταν όμως ένας άντρας ηλικιωμένος, ο οποίος ταξίδεψε από την Αθήνα, 75 ετών, με ιατρικό ιστορικό, προς την Ιεράπετρα. Νοσηλεύτηκε αρχικά με συμπτώματα όπως υψηλός πυρετός στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, στη συνέχεια στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και μεταφέρθηκε, κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενιζέλου Νοσοκομείου.
1: Καταγράφεται στα κρούσματα ένα ρεκόρ επταετίας. Παίζει Σμαράγδα ρόλο στη διασπορά και την έξαρση, ποιος τέλεχος του ιού είναι αυτό που κυκλοφορεί? Υπάρχει γονιδιωματική επιτήρηση?
0: Υπάρχει, κάθε χρόνο γίνεται έτσι, αναλύεται το γενετικό υλικό του ιού του Δυτικού Νείλου, υπάρχει γονιδιωματική έτσι καταγραφή. Φέτος ακόμα γίνονται αυτές οι αλληλουχίσεις στα ειδικά εργαστήρια. Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν ευθύνεται κάποιο νέο στέλεχος για την έξαρση αυτή. Πάντως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, γίνεται αυτή η γονιδιωματική επιτήρηση. Να πούμε, Χρήση, ότι η έξαρση θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος Αυγούστου, ενδεχομένως και όλο το Σεπτέμβριο, αλλά αυτή η κορύφωση που βλέπουμε, αυτή η αυξητική τάση, θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Αυγούστου και πλέον είναι πολύ συνειδητοποιημένη και σε εγρήγορση και οι κλινικοί γιατροί στα νοσοκομεία, και μόλις βλέπουν έτσι ύποπτα συμπτώματα, αμέσως στέλνουν δείγμα στα αρμόδια εργαστήρια για να διερευνηθεί και έτσι διαπιστώνεται ακόμα πιο εύκολα ο ιός του Δυτικού Νείλου.
1: Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και από τους πολίτες. Σμαράγδα, ευχαριστούμε πολύ. Σε καμίνι έχουν μετατραπεί οι πόλεις με τον υδράργυρο να φλερτάρει για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα με τους 40 βαθμούς. Όσοι βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα αναζητούν κάθε διαθέσιμη ανάσα δροσιάς. Σκιερά σημεία, κλιματιζόμενους χώρους, πάρκα και παραλίες.
2: Σε θερμοκλειό παραμένει η χώρα με την δυτική Πελοπόννησο να βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα.
3: Δεν παλεύεται η ζέστη, δυστυχώς. Τόση ζέστη που έχει, πού να παλευτεί. 40 βαθμούς έχει κάθε μέρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα.
4: Τα υψηλά επίπεδα υγρασίας αύξησαν κατακόρυφα τον δείκτη δυσφορίας στην πόλη της Πάτρας, με αρκετούς να αναζητούν λίγες στιγμές δροσιάς σε σκιερά μέρη.
5: Ελκοντήσιο και ανεμιστήρα, ναι, δεν βγαίνουμε εδώ.
6: Βρισκόμαστε στο κέντρο της Λάρισας, όπου σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου, μετατρέποντας την πόλη για άλλη μία φορά σε καμίνι.
7: Πολύ είναι ζέστη, αλλά τι να κάνουμε, υποφέρουμε, αλλά περνάει.
2: Η κίνηση στους δρόμους του κέντρου είναι μειωμένη και όσοι κυκλοφορούν αναζητούν μικρές οάσεις δροσιά σε σημεία με περισσότερο πράσινο.
8: Τα αιτήρια είναι καλμή, συνήθεια είναι.
2: Ίδια εικόνα και στον Πειραιά, όπου και εκεί η παρουσία του καύσωνα είναι αισθητή.
9: Πολύ ζεστή, τώρα δεν ξέρω, 40-42 βαθμούς, είναι τρομακτική η ζεστή που έχει σήμερα.
10: Η πιο ζεστή ημέρα θα βαρέσει 40, γι' αυτό παίρνουμε το καράβι και πάμε Αίγινα, να κάνουμε καμιά βουτίτσα.
2: Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
1: Είδαμε τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν οι πολίτες. Στη ζέστη προστίθεται η υγρασία. Τα δυτικά επιβαρύνονται περισσότερο. Νικολέτα Γιακοπούλου, πώς θα εξελιχθεί το θερμό κύμα από εδώ και πέρα? Θα δούμε και που καταγράφονται σήμερα οι υψηλότερες θερμοκρασίες.
11: Θα τα πούμε όλα, Χρύσα. Θα έλεγα το εξής. Προφανώς η ζέστη κουράζει, καταπονεί. Δεν ζούμε όμως και τραγικές καταστάσεις. Έχουμε βιώσει και χειρότερα πράγματα και τέλη Αυγούστου στη χώρα μας. Ενδεικτικά να σου πω ότι 39 με 40 βαθμούς φτάνουμε αυτή την ώρα σε 15 σταθμούς από τους 600 που έχει το αστεροσκοπείο. Πάμε να δούμε όμως ποιοι είναι αυτοί. Σήμερα ο καύσωνας έχει κριτικό χρώμα, διότι στην Νότια Κρήτη έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Ξεπερνάμε οριακά εκεί τους 40 βαθμούς στα νότια του Ηρακλείου και των Χανίων. Και φυσικά Αργολίδα και Λακωνία πάντα παίζουν κάθε ημέρα στους χάρτες μας. Φτάνουμε εκεί τους 40 βαθμούς, ίσως έχουμε κάποιες βόρες, βλέπεις εκεί ψηλά στην Ανατολική Μακεδονία τις επόμενες ώρες. Και να δούμε τι αλλάζει από αύριο. Ουσιαστικά μπαίνει ο μαΐστρος, μπαίνει ο βορειοδυτικός άνεμος, άρα στα δυτικά αύριο θα είναι λίγο καλύτερα. Είναι και αυτό μια είδηση. Θα πέσουμε κανένα δύο βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα και κυρίως εδώ σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ανατολική Στήρα και Πελοπόννησο, τοπικά μέχρι 38 και 39 βαθμούς. Θα έχουμε και στην Αττική αύριο ένα 37. Τέλος πάντων, και ο ένας βαθμός κάτω, σε σχέση με τη διάρκεια που έχει ο καύσωνας, νομίζω καλοδεχούμενος είναι. Από την Πέμπτη θα έχουμε πάντα μια ζεστή ημέρα, αλλά θα μπει ένα μελτέμι και στα 12 θα φτάνει τα 7 μποφόρ
1: πάντα με 40 τοπικά στα υπηρετικά. Και Παρασκευή και Σάββατο, ας πούμε, και ένα καλό νέο, ναι, θα πέσει η θερμοκρασία σχετικά αισθητά, κυρίως σε προσύνεμη στο βορειά περιοχές, δηλαδή στα ανατολικά της
12: χώρας. Και αυτή η πτώση της θερμοκρασίας θα έρθει ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα ή κάπως περισσότερο θα αργήσει στα δυτικά, ναι, και θα πέσει από την ερχόμενη
1: εκεί
12: εβδομάδα?
1: Που είσαι εσύ κάτω, έχω βάλει τον αστερίσκο, δηλαδή στα δυτικά θα έχουμε και σαραντάρια και την Παρασκευή και το Σάββατο, αλλά σε γενικές γραμμές η εβδομάδα που έρχεται θα είναι κατά τη καλύτερη από την τρέχουσα. Οπότε δεν θα έχουμε συνθήκες καύσωνα και μέρα με τη μέρα θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
12: Και αμέσως μετά βλέπετε και άλλο θερμό επεισόδιο στα προγνωστικά δεδομένα?
1: Όχι,
12: ή πια ακολουθεί ένα πιο φυσιολογικό
1: δεν
12: διάστημα?
1: Δεν θα το έλεγα θερμό επεισόδιο. Η εβδομάδα θα είναι ζεστή με έτσι μια σιγανή πτώση της θερμοκρασίας, όχι απότομη. Και ίσως έχουμε περισσότερη δροσιά από τις 4-5 του μηνός και μετά.
12: Να δούμε και τον χάρτη της πολιτικής προστασίας για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Είναι ο αυριανός, ναι, όπου θα δούμε πορτοκαλί.
1: Γιατί
12: χρώμα.
1: Θα δούμε την επίδραση του μαΐστρου, αυτό που λέγαμε και στην πρόγνωση λοιπόν του καιρού. Μπαίνει το πορτοκαλί στα νησιά του Ιωνίου, εκεί που θα έχουμε βορειοδυτικό άνεμο στα 6 μποφόρ. Παραμένει φυσικά και το κίτρινο σχεδόν σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση ίσως στη Βόρεια Ελλάδα. Άρα προσοχή, διότι πια και μέρα με τη μέρα θα αυξάνεται ο κίνδυνος, διότι είπαμε ότι ενισχύεται και το Μελτέμι, θα έχουμε και 8 μποφόρο Παρασκευή και Σάββατο. Εδώ θα είμαστε να λέμε τις περιοχές μία-μία κάθε ημέρα μαζί.
12: Ευχαριστούμε τη μετεωρολόγο μας. Σε τραγωδία μετατράπηκε η νυχτερινή έξοδος μιας παρέας 5 νεαρών. Μια 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν το κόκκινο τζιπ, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού στη λεωφόρο Φιλής. Σοφία Ορφανού, έχεις πληροφορίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος? Μια συνομήλικη της 17χρονης δίνει μάχη στη ΜΕΘ, ένας 17χρονος, μια 18χρονη είναι υπό ιατρική παρακολούθηση. Τι συνέβη?
13: Όλα συνέβησαν, Χρήσα, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, όταν η πενταμελής παρέα στο όχημα που επέβαινε κινούνταν στη λεωφόρο Φιλής από τη Χασιά με κατεύθυνση προς τα Ανολιώσια. Ο 19χρονος οδηγός, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσέκρουσε σε μία κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Από την δυνάμεις που έφτασαν της πυροσβεστικής στο σημείο, απεγκλώβησαν μία 17χρονη χωρίς αισθήσεις της, ενώ 4 ακόμα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, 3 εκ των οποίων ακόμη νοσηλεύονται. Μιλάμε για μία 17χρονη η οποία παραμένει στη ΜΕΘ καθώς υπέστη κάταγμα στα πλευρά και στη λεκάνη, ενώ στη Γενική Χειρουργική Κλινική του ίδιου νοσοκομείου παραμένουν ακόμη 2 άτομα και 24 ώρες.
12: Θα μας τα πει η Στέλλα Χριστοδουλίδου που είναι και στο ΚΑΤ. Βλέπαμε στις εικόνες, αν δεν κάνω λάθος, είδαμε και την κολόνα η οποία έχει στην κυριολεξία ξεριζωθεί.
13: Ήταν σφοδρότατη η σύγκρουση και η κοπέλα, όπως γνωρίζουμε, το θύμα, καθόταν στο πίσω κάθισμα, που σημαίνει ότι ενδεχομένως να μην φορούσε ζώνη, όπως μας λένε οι αστυνομικές πηγές, και από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης να εξφεντονίστηκε μπροστά στο μπαρμπρίζ, Χρήσα.
12: Σοφία, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Και ενώ οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το puzzle της τραγωδίας, η αγωνία τώρα επικεντρώνεται στην κατάσταση των τραυματιών. Στο κάτι, Στέλλα Χριστοδουλίδου, ποια είναι η εικόνα, Στέλλα, κυρίως για τη 17χρονη που είναι στην εντατική?
14: Χρήσα, κυρίες και κύριοι, φελτικές στιγμές για 5 οικογένειες όταν πληροφορήθηκαν ότι τα παιδιά τους επέβαιναν στο επιβατηγό γιοταχή, το οποίο υπό συνθήκες που διερευνώνται εξετάπη της πορείας του επί της λεωφόρου Φιλής σήμερα τα ξημερώματα. Στο τροχαίο δυστύχημα έχασε τη ζωή της μία 17χρονη η οποία διακομίστηκε νεκρή στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής κάτω που και βρισκόμαστε. Μία συνομήλικη της νοσηλεύεται εδώ στη ΜΕΘ, καθότι φέρει κατάγματα στα πλευρά και στη λεκάνη. Την ίδια στιγμή ένας 17χρονος και μία 18χρονη νοσηλεύονται στη Γενική Χειρουργική Κλινική για 24-ωρη προληπτική παρακολούθηση, ενώ ακόμα ένα άτομο, πρόκειται για τον 19χρονο οδηγό του μοιραίου γιοταχή, μεταφέρθηκε στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών 401. Περισσότερα όμως για την κατάσταση της υγείας του δεν έχουν γίνει γνωστά.
12: Στέλλα Χριστοδουλίδου, ευχαριστούμε. Με στόχο την πλήρη απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν τις νέες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης στο πλαίσιο της επιχείρησης οικονομικός παρείας. Στο στόχαστρο μπαίνουν 60 οντότητες, εταιρείες, πλοία και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν σε επόμενη φάση και χώρες που θα συνεχίσουν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη. Μαρία Σιόζου, οι Ηνωμένες Πολιτείες κήρυξαν οικονομικό πόλεμο, αν και ισχυρή η πίεση. Ίσως περιμέναμε σκληρότερα μέτρα. Ναι, παρότι ο Σκοτ Μπένσεν, το Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, παρομοίασε το πακέτο με την απόβαση στην Νορμανδία, μίλησε για μια οικονομική D-Day, ωστόσο φαίνεται ότι τελικά αυτό το πακέτο είναι πολύ πιο ήπιο από αυτό που αναμενόταν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν κυρώσεις σε 60 οντότητες, φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, ακόμη και πλοία, για παράδειγμα δεξαμενόπλοια, τα οποία βοηθούν το Ιράν να εξάγει το πετρέλαιό του, ή πρόσωπα και εταιρείες που βοηθούν το Ιράν να αποκτά παράνομα εξαρτήματα για το πυρηνικό και το βαλιστικό του πρόγραμμα, ή εταιρείες και οντότητες που βοηθούν την Τεχεράνη να διεξάγει κυβερνοεπιθέσεις. Αυτές οι εταιρείες, Χρύσα, μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν χώρες με κυρώσεις σε περίπτωση που συνεχίζουν να έχουν οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν απαντά ότι έχει διετές σχέδιο για να αντιμετωπίσει αυτές τις κυρώσεις, παρότι αναλυτές λένε ότι μετά από 6 μήνες πολέμου η οικονομία στο Ιράν έχει ήδη πληγεί σημαντικά και μπορεί να μην τα καταφέρει να απορροφήσει τις επιπτώσεις από τις κυρώσεις. Και πρέπει να σου πω επίσης ότι για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα το εθνικό νόμισμα του Ιράν σημείωσε ιστορικό ρεκόρ χαμηλό απέναντι στο αμερικανικό δολάριο. Σε διπλωματικό επίπεδο τώρα, είχαμε χθες τη συνάντηση του Πακιστάν και του Ιράν. Οι πληροφορίες λένε ότι έγιναν οι συνομιλίες σε πολύ καλό κλίμα και υπήρξε πρόοδος, έτσι ώστε οι δύο πλευρές να βρουν έναν δρόμο που μπορεί να οδηγήσει σε ειρήνευση. Και σήμερα στην Τεχεράνη βρίσκεται από την πλευρά του Ομάν ο Υπουργός Εξωτερικών, που επίσης έχει συνομιλίες για το θέμα των στενών του Ορμούς. Χρυσά.
1: Θετικό το ότι οι διεύλοι διαμεσολάβησης παραμένουν ανοιχτοί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Μαρία, έκανε πριν από λίγο ακόμα 2 αναρτήσεις στο Truth Social, τα όσα αναφέρει έχουν πάντα ενδιαφέρον.
12: Η πρώτη ανάρτηση αφορά, Χρύσα, στο Ιράν. Γράφει λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social ότι η καταραίουσα Ισλαμική Δημοκρατία δεν πληρώνει μεγάλο τμήμα του στρατού και ταυτόχρονα σκοτώνει διαδηλωτές ακόμη και όταν αυτοί δεν διαμαρτύρονται. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων και πρέπει να σταματήσει τώρα, γράφει ο Τραμπ για το Ιράν. Ενώ στην δεύτερη ανάρτησή του αναφέρεται στον Καναδά, μετά και την αποτυχία των δύο πλευρών να καταλήξουν σε μια νέα εμπορική συμφωνία. Λέει λοιπόν ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να αλλάξουν το όνομα της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, καθώς δεν αναμένουμε πλέον να έχουμε οικονομικές συναλλαγές μαζί τους.
1: Μαρία, θα σε δούμε και στη συνέχεια. Ήδη μετά τις αμερικανικές κυρώσεις υπάρχουν και οι πρώτες αντιδράσεις από παραδοσιακούς εταίρους του Ιράν, όπως είναι η Κίνα. Το Πεκίνο μάλιστα στέλνει αυστηρό μήνυμα στην Ουάσιγκτον, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα δεχτεί μονομερείς εκβιασμούς. Να παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο.
15: Στα άκρα οδηγεί η κυβέρνηση Τραμπ την οικονομική πίεση προς το Ιράν, αναγκάζοντας πλέον ανοιχτά χώρες και επιχειρήσεις να επιλέξουν στρατόπεδο. Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ επέβαλε κυρώσεις σε 60 οντότητες, απειλώντας με αποκλεισμό από το σύστημα του δολαρίου τις χώρες που δεν θα συμμορφωθούν.
16: I want to emphasize that we are spreading out across the world as we speak, that you will see a wave of sanctions when you leave this meeting today. And you should expect that cadence to continue.
15: Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον προειδοποιεί ότι η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι.
17: If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure we know hurts them the most right now.
15: Από την πλευρά του, το Ιράν δηλώνει απόλυτα προετοιμασμένο, προεξοφλώντας την αμερικανική αποτυχία λόγω της στήριξης από Ρωσία και Κίνα, ενώ και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μουχαμάντ Καλιμπάφ, ξεκαθαρίζει πως κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει στο Ιράν σχέσεις με άλλες χώρες. Σε μια πρώτη αντίδραση, η Κίνα τονίζει ότι κυρώσεις και οικονομική πίεση δεν βοηθούν και προειδοποιεί ότι θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσει τα συμφέροντά της, ενώ και το Κατάρ χαρακτηρίζει τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν μονομερείς. Ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχάρει τις Ηνωμένες Πολιτείες για το βαρύ τίμημα που επέβαλαν στη βάναυση δικτατορία της Τεχεράνης, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του. Την ίδια ώρα, οι Πακιστανοί αξιωματούχοι που επισκέφθηκαν την Τεχεράνη χαρακτηρίζουν επικοδομητικές τις συνομιλίες που είχαν με Ιρανούς ομολόγους τους.
12: Παραμένουμε στη Μέση Ανατολή. Μαρία, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το Ιράν επιχείρησε να δολοφονήσει έναν από τους γιους του. Απειλές φαίνεται ότι υπάρχουν και για τον γιο του Τραμπ.
15: Ναι, σε ό,τι αφορά τον Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν διευκρίνησε σε ποιον από τους δύο γιους του αφορούσαν οι απειλές. Ο Νετανιάχου έχει τρία παιδιά, μία κόρη και δύο γιους. Ο μεγαλύτερος γιος, ο οποίος είναι και πιο δραστήριος στα social media τα τελευταία χρόνια, έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του στο Μαϊάμι, ενώ ο μικρότερος, που είναι έχει πιο χαμηλό προφίλ, ζει στο Ισραήλ. Πρόσθεσε επίσης ο Νετανιάχου ότι θα έπρεπε να αυξηθεί η ασφάλεια της οικογένειάς του, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα αποτελούσε πολυτέλεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον γιο του Αμερικανού Προέδρου, τον 20χρονο Μπάιρον, έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης με τίτλο «Πού να σκοτώσετε τον Μπάρονε Τραμπ». Μάλιστα στο βίντεο εμφανίζεται ο γιος του Τραμπ σε στιγμές της καθημερινότητάς του, και το βίντεο επίσης, Χρήσα, πρέπει να σου πω ότι επικυρήσει τον 20χρονο Μπάρον με 10 εκατομμύρια δολάρια.
12: Πόσο σοβαρές θεωρούνται αυτές οι απειλές, τι μπορεί να γνωρίζουν?
15: Σίγουρα είναι κάτι που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, και έρχεται μετά και τις ανάλογα περιστατικά, ανάλογες απειλές που έχουν διατυπωθεί και για τον Αμερικανό Πρόεδρο και για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Είχαμε δει και πριν από λίγο καιρό, στις αρχές του Ιουλίου, στην κηδεία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, τον κόσμο να φωνάζει θάνατος στον Τραμπ, θάνατος στον Νετανιάχου, ενώ ανάλογες απειλές έχουν διατυπωθεί και για την πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για την κόρη του Αμερικανού Προέδρου.
12: Σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, Μαρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες βγάζουν τη Συρία από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία.
15: Ναι, σε αυτόν τον κατάλογο η Συρία βρισκόταν εδώ και 47 χρόνια. Σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανοίγει πλέον ο δρόμος για ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς και για να επιστρέψει η Συρία στην παγκόσμια οικονομία. Την εξέλιξη χαιρέτησε τόσο η ίδια η Συρία όσο και η Τουρκία. Και πλέον πρέπει να πούμε, Χρήσα, ότι σε αυτή τη λίστα των Ηνωμένων Πολιτειών με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία βρίσκονται πλέον μόνο τρεις χώρες, που είναι η Κούβα, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν.
12: Στην πορεία του δελτίου θα μας δώσεις και άλλες ειδήσεις. Ευχαριστούμε για την ώρα, Μαρία. Εικόνες πρωτοφανούς καταστροφής στην νοτιοδυτική Γαλλία. Ένας σπάνιος και εξαιρετικά ισχυρός ανεμοστρόβιλος σάρωσε το χωριό Πομά στην περιοχή Οντ. Εκατοντάδες σπίτια καταστράφηκαν, ενώ 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 15 από τους οποίους μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.
18: Ισχυρός ανεμοστρόβιλος σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του στην νοτιοδυτική Γαλλία. Κάτοικοι του μικρού χωριού Πομάς με δυσκολία προσπαθούν να κρατήσουν τα παράθυρα του σπιτιού τους κλειστά. Εκατοντάδες σπίτια καταστράφηκαν, όπως και αυτοκίνητα. Στο χωριό των χιλίων κατοίκων τα 300 σπίτια ισοπεδώθηκαν.
19: Les images que l'on découvre ressemblent, il faut le dire, à des scènes de guerre, tant les rues sont jonchées de toutes sortes d'objets, de toutes sortes de débris, des poutres, des arbres couchés, des vitres envolées, des tuiles arrachées.
18: Αρκετοί δρόμοι έκλεισαν λόγω πτώσης δέντρων. Η ταχύτητα των ανέμων έφτασε τα 117 χιλιόμετρα την ώρα. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και πολλοί από αυτούς νοσηλεύονται.
20: Le village est totalement dévasté. Beaucoup de gens ont tout perdu. On a qui n'ont plus de maison. Des amis très proches à moi n'ont plus rien. La situation est vraiment chaotique.
18: Περισσότερα από 2.000 νοικοκυριά σε 10 δήμους έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η μετεωρολογική υπηρεσία είχε σημάνει πορτοκαλί συναγερμό για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε 20 νομούς στη Νότια Γαλλία. Την ίδια ώρα έντονη χαλαζόπτωση έπληξε τα Πυρηναία, με αποτέλεσμα να διακοπεί ποδηλατικός αγώνας που βρισκόταν σε εξέλιξη. Οι αθλητές έσπευσαν τρέχοντας σε ασφάλες σημείο για να προστατευτούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
12: Η Καταλωνία επίσης δοκιμάζεται από ακραία καιρικά φαινόμενα, από καταρακτώδεις βροχές, Μαρία, ορμητική χύμαρη μέσα σε κατοικημένες περιοχές.
15: Ναι, Χρήσα, μια κακοκαιρία η οποία ήρθε μόλις λίγες μέρες μετά από τις πυρκαγιές που έπληξαν την ίδια περιοχή. Εμείς θα δούμε εικόνα από την περιοχή Ταραγώνα, είναι στα βόρειο-ανατολικά της Ισπανίας. Βλέπουμε τους δρόμους που έχουν πλημμυρίσει. Οι πυροσβέστες δέχτηκαν περισσότερες από 700 κλήσεις για βοήθεια, κυρίως για πτώσεις δέντρων κλαδιών
0: ειδών και πλημμυρισμένα υπόγεια, Χρύσα. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά. Βλέπουμε και το χαλάζι εδώ που πέφτει. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια, σε αυτοκίνητα και σε δρόμους, ενώ σύμφωνα με τις αρχές τα φαινόμενα ήταν πάρα πολύ έντονα, κάτι που θεωρείται και εξαιρετικά σπάνιο, Χρύσα.
12: Μαρία Σιώζο, ευχαριστούμε. Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη στρατηγική της κυβέρνησης για τη μείωση του χρέους. Απαντάμε νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ραλού Αλεξοπούλου, τι αναφέρει ο κύριος Πιερακάκης.
21: Σε ένα ερώτημα στο οποίο απαντά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup σχετίζεται με το κατά πόσο η χώρα μας αποπληρώνει τα λεγόμενα φθηνά δάνεια. Εκείνο το οποίο τονίζει είναι ότι το επιτόκιο για τα δάνεια που πήρε η χώρα μας από το πρώτο μνημόνιο, το επιτόκιο του συνδέεται με το Euribor 0,5%, δηλαδή ανέρχονται στο 3%. Παράλληλα συμπληρώνει ότι τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την πρόωρη εξόφληση, ειδικά για τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ για φέτος, προέρχονται, όπως τονίζει, από ταμιακά διαθέσιμα, όπως και το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο δεν μπορεί να δοθεί για παροχές. Παρ' όλα αυτά σημειώνει ότι αυξάνεται με τον τρόπο αυτό ο δημοσιονομικός χώρος, γιατί γλιτώνει η χώρα μας την πληρωμή τόκων, το οποίο μπορεί να διατεθεί στους πολίτες.
12: Ευχαριστούμε. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, να τον ακούσουμε.
22: Η βιωσιμότητα του χρέους συνδέεται μεσοπρόθεσμα με το δημοσιονομικό χώρο που έχουμε. Όσο δηλαδή μειώνουμε το χρέος, τόσο αυξάνουμε τις δυνατότητες να στηρίζουμε τους πολίτες και να ενισχύουμε την αξιοπιστία της χώρας. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την πρακτική του να μεταφέρει τα βάρη της στο μέλλον. Δεν θα κάνουμε το ίδιο. Δεν θα στείλουμε ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας.
12: Τον απολογισμό της δράσης του λεγόμενου ελληνικού FBI για τα δύο τελευταία χρόνια, έκανε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, χαρακτήρισε εντυπωσιακές τις επιτυχίες τους. Σοφία, έδωσε στοιχεία για τη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος.
23: Μέσα σε δύο χρόνια, Χρύσα, οι αρχές του ελληνικού FBI έχουν καταφέρει να εξαρθρώσουν 270 κυκλώματα, έχουν προχωρήσει συνολικά σε 2.000 συλλήψεις, ενώ έχουν πραγματοποιήσει και περισσότερες από 700 προφυλακίσεις. Να θυμίσουμε ότι το ελληνικό FBI είχε δημιουργηθεί την 1η Σεπτεμβρίου του 2024 και επίσημα ξεκίνησε να λειτουργεί στις 17 Οκτωβρίου του 2024, του ίδιου έτους δηλαδή. Και τότε σκοπός ήταν η πρόληψη, η χαρτογράφηση όλων των κυκλωμάτων και φυσικά η καταστολή όσων εμπλέκονται με την παρανομία και φυσικά με το οργανωμένο έγκλημα.
12: Ευχαριστούμε, Σοφία. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
24: Αυτό που συνέβη τα δύο τελευταία χρόνια πια σχεδόν, που συμπληρώνει το FBI, η Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος, συμπληρώνει δύο χρόνια, αυτό που έγινε τώρα είναι πρωτοφανές. Έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου. Υπάρχει τώρα στο FBI το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει διπλασιάσει το προσωπικό του και κάθε βράδυ είναι έξω.
12: Προκαταρκτική έρευνα ζητά ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης μετά από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι πολλές από τις πυρκαγιές ξεκίνησαν από καλώδια του ΔΔΕ. Ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Ποιος βάζει στο κάδρο η εισαγγελική παραγγελία?
25: Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών, Λεωνίδας Νικολόπουλος, στην παραγγελία του για προκαταρκτική εξέταση που έδωσε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ζήτησε να ερευνηθεί για ποιον λόγο παρουσιάζονται αυξημένες οι πυρκαγιές που φαίνεται να έχουν αφετηρία, καλώδια ή εγκαταστάσεις ρεύματος του ΔΔΕ. Η προκαταρκτική βασίζεται σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας Βόρεια, σύμφωνα με την οποία από τις αρχές του 2026 στη Θεσσαλονίκη περισσότερες από 100 πυρκαγιές ερευνάται από την πυροσβεστική ότι ξεκίνησαν από αυτή την αιτία. Στο πλαίσιο της προκαταρτικής, ο εισαγγελέας ζήτησε να κληθούν να καταθέσουν σχετικά στοιχεία εκπρόσωποι της πυροσβεστική, όπως και τεχνικοί του ΔΔΕ, για να εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει.
12: Ευχαριστούμε τον Κώστα Καντούρη. Θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη για τον καιρό όμως και τις συνθήκες που επικρατούν. Αδειάζει το κέντρο της πόλης, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, που είναι πιο έντονη η ζέστη, καθώς οι πολίτες αναζητούν οάσεις δροσιάς. Γιώργο Μαυρόπουλε, πού σε βρίσκουμε?
26: Χρύσα, είμαι σε μια οάση δροσιάς. Καλά, τώρα μην φανταστείς, γιατί είμαστε περίπου στα 500 μέτρα από το Λευκό Πύργο. στο πάρκο του πεδίου του Άρεως και πραγματικά και εδώ ακόμα και εγώ είμαστε στην κυριολεξία. Να πούμε, Χρήσα, ότι ο Δήμος έχει φροντίσει να υπάρχουν 3 κλιματιζόμενοι χώροι, έτσι ώστε να καταφύγουν εκεί οποιοδήποτε θέλουν από τις ευπαθείς ομάδες, από τους άστεγους. Στο φουαγέ λοιπόν δημαρχιακού μεγάρου στη Βασιλείου Γεωργίου πρώτου, ένα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων Μοναστηρίου 62, δεύτερος όροφος από τις 9 το πρωί ως τις 6 και από εκεί και πέρα στις 7 ως 8 είναι το υπνοτήριο γυναικών, ενώ το παράρτημα Καπή Λαμπράκη 42 από τις 7 ως τις 8 το πρωί είναι το υπνοτήριο ανδρών. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, θα έλεγα.
12: Φαίνεται, ψυχή δεν υπάρχει. Γιώργο, τι δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα?
26: Το θερμόμετρο δείχνει 35, mm-hmm. αλλά η αίσθηση είναι στους 40. Η αλήθεια είναι ότι, Χρήσα, αν πάμε λίγο πιο πέρα, εκεί που είναι η σκιά, αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι γύρω στο 35-36. Με το που βγαίνει στον ήλιο, ανεβαίνει πάρα πολύ η θερμοκρασία, είναι η υγρασία που το λέμε και το ξαναλέμε. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και ο κόσμος πρέπει να προσέχει, να βγαίνουν έξω όσοι το έχουν ανάγκη, όσοι πρέπει να δουλέψουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις σίγουρα δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι σου. Σε διαφορετική περίπτωση, ειδικά όσοι ξεπερνάνε τα 60 και πάνω,
12: ναι, λοιπόν,
26: να προσέχουν, να κάθονται στο κλιματιστικό τους.
12: Για όσους δεν υπάρχει σοβαρός λόγος μετακίνησης, ας τις αποφύγουν ούτως ή άλλως από την Παρασκευή, όπως μας είπε και η μετεωρολόγος μας. Κάπως θα βελτιωθούν οι συνθήκες, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Τα ορεινά μέρη αποτελούν ιδανικό προορισμό για τις ζεστές μέρες στο Βελβεδό Κοζάνης, όπου βρίσκεται η Δέσποινα Αμαραντίδου. Φαντάζομαι η ατμόσφαιρα είναι πολύ διαφορετική, Δέσποινα, και στα γύρω χωριά. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν ένα καταπράσινο τοπίο.
3: Αλήθεια είναι αυτό, και νομίζω ότι πλέον είναι προορισμοί κυρίως στις μέρες του καύσωνα οι ορεινοί όγκοι και κυρίως τα ορεινά χωριά. Ανάσες λοιπόν δροσιάς σε μεγάλα υψόμετρα. Να πιάσουμε από την Σαμαρίνα που ξύπνησε στους 17 και τώρα είναι στους 25. Βλάστη, Βελβεντό, Παλιογράτσανο, Καταφύγη είναι ορεινά χωριά στη Δυτική Μακεδονία που πραγματικά προσφέρουν ανάσες δροσιάς και είναι μέσα στις πρώτες επιλογές των ανθρώπων που ακόμα και τέλη Αυγούστου επιλέγουν να έρθουν στην περιοχή αυτή και όχι να επιλέξουν θάλασσα. Αυτό που ζήσαμε πραγματικά ήταν η δροσιά κάτω από τα Πεύκα, κάτω από τους πλατάνους, στις πανέμορφες πλατείες και τα πετρόχτιστα χωριά που ακόμα σφρίζουν από ζωή. Και ευτυχώς, γιατί ερημώνουν το χειμώνα. Πάντως ένα φυσικό κλιματιστικό, θα πω, υπερισχύει στα ορεινά χωριά και σε εκείνες τις περιοχές ακριβώς που οι περισσότεροι επιθυμούν όταν ο υδρόγειος υπά κόκκινο να απολαύσουν λίγη δροσιά.
12: Σε ευχαριστούμε και σένα, Δέσποινα. Στην Κορονησία το γραφικό ψαροχώρι του Αμβρακικού πηγαίνουν για μια κοντινή βουτιά οι Αρτινοί. Αυτές τις ημέρες οι παραλίες είναι γεμάτες, Αλεξάνδρα Αγγέλη.
4: Χρήσα, καλησπέρα. Στα ύψη βρίσκεται ο υδράγερος αυτή τη στιγμή στην Άρτα. Αγγίζει τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ζέστη είναι ακόμη πιο έντονη. Στο κέντρο της πόλης αρκετοί κάτοικοι προσπαθούν να πάνε κάτω από συνθήκες από σκιά, να μπορέσουν να προμηθευτούν με νερό. Επιλέγουν όμως, θα χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή και, για τις ευάλωτες ομάδες. Για όσους βέβαια μπορούν να αφήσουν για λίγο την πόλη, η λύση βρίσκεται εδώ στην παραλία που έχουμε μεταφερθεί στην Κορονησία, όπου μικροί και μεγάλοι αναζητούν μια ανάσα δροσιά στη θάλασσα με τις βουτιές να έχουν την τιμητική τους. Για όσους όμως ωστόσο παραμένουν στην Άρτο, ο Δήμος Αρταίων διαθέτει κλιματοζόμενους χώρους ώστε οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες να μπορούν να προστατευθούν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Με τον υδράγυρο να αγγίζει αυτή τη στιγμή τους 39 βαθμούς, οι συστάσεις είναι σαφείς, αρκετό νερό, αποφυγή της άμεσης έκθεσης στον ήλιο αλλά και περιορισμός των μετακινήσεων κατά τις θερμότερες ώρες.
12: Ακούσαμε την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Άρτα. Ναι, ευχαριστούμε.
1: Πολύ αυξημένη είναι τις τελευταίες ημέρες η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς επιστρέφουν σταδιακά οι αδειούχοι του Αυγούστου. Το πρωί ο Υπουργός Ναυτιλίας επισκέφθηκε το λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να επιβλέψει την επιχείρηση διευκόλυνσης των ταξιδιωτών. Ο Βασίλης Κικίλιας εξήρε το λιμενικό σώμα για την αποτελεσματικότητά του, κάλεσε τους ταξιδιώτες να είναι υπομονετικοί και τόνισε ότι στόχος του λιμενικού είναι να εξυπηρετεί με ευγένεια, αλλά και να εφαρμόζει τον νόμο.
2: Καλώ συγχαρητήρια κύριε Αρχηγέ, στους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος για τον πολύ επαγγελματικό τρόπο και πατριωτικό που λειτουργήσαν όλο το καλοκαίρι. Να θυμίσω ότι εξ από τις υποχρεώσεις μας στην ακτοπλοεία ήμασταν εκεί για να συνδράμουμε και να απεγκλωβίσουμε εκατοντάδες συμπολίτες μας στις δύσκολες καταστάσεις που ζήσαμε με τις πυρκαγιές φέτος. Η τουριστική περίοδος δεν τελείωσε και ότι έχουμε μπροστά μας ακόμα δρόμο και άρα όλοι πρέπει να είμαστε συνεπείς με το καθήκον μας και με την δουλειά μας και να εξηγήσω ότι αυτό όλο που βλέπετε, τα νησιά μας, ο τουρισμός, η οικονομία, η ακτοπλοεία, οι υπηρεσίες είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της χώρας, με σημαντικά έσοδα για τη χώρα, άρα το προασπίζουμε, το στηρίζουμε.
1: Πάλι μια επιχείρηση για να απομακρυνθούν από την παραλία ομπρέλες, τραπέζια, ξαπλώστρες, εξοπλισμός που ήταν μόνιμα τοποθετημένος από παρατηριστές και ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων στη Χαλκιδική. Αυτή τη φορά στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου, ο οποίος στέλνει σαφές μήνυμα προστασίας του δημόσιου χώρου.
15: Ομπρέλες ψάθινες που βάζουν τα beach bar, ξύλινα τραπέζια και ξαπλώστρες είχαν στήσει ιδιοκτήτες δωματίων στην παραλία Καλύβες στη Χαλκιδική.
5: Είναι κατάληψη. Σίγουρα δεν βάλουμε για αυτό το πράγμα και λοιπά. Αλλά εκτιμώ ότι τώρα κατεβάζω την καρέκλα μου κάθε μέρα και τον ανεβάζω.
15: Ότι είναι δύσκολο, λέτε.
5: Ναι.
15: Οι ιδιοκτήτες που τοποθέτησαν τις συγκεκριμένες ομπρέλες που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, πρόλαβαν τελευταία στιγμή βλέποντας τους υπαλλήλους του Δήμου να κατέβουν στην παραλία και να τις μαζέψουν πριν καταστραφούν. Σκαπτικό μηχάνημα, τροχούς και φορτηγό επιστράτευσε ο Δήμος Πολυγύρου για να μπορέσει να μαζέψει όλες τις μόνιμες κατασκευές των παραθεριστών.
5: Την είχα μπαστομένη, ναι, μέσα σε ένα σίδερο βαλμένα, αλλά εντάξει. Ήρθαμε για τρεις μέρες για να μην την παίρνουμε τρεις κάθε εκτός. Ήταν οι ομπρέλες οι οποίες κάνουν 60-70 ευρώ.
15: Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, οι ιδιοκτήτες δωματίων και Airbnb χρεώνουν και τον εξοπλισμό παραλίας που τον τοποθετούν μόνιμα και παράνομα.
6: Πρόθεση και του Δημάρχου και του Δήμου είναι να είναι ανοιχτή η πρόσβαση σε όλους τους πολίτες στην παραλία μαζί με το κλειδί του δωματίου που παραδίδουν στον ενοικιαστή, παραδίδουν και ένα κλειδί το οποίο αντιστοιχεί σε μία ομπρέλα εδώ στην παραλία.
7: Αυτά δεν δένονται τίποτα. Έρχεται ο κόσμος ο οποίος είναι όχι σε εμάς και κάθονται από κάτω. Ρωτήσαμε αν μπορούμε να βάρουμε και άδεια για αυτό το πράγμα.
15: Οι δεκάδες ομπρέλες και ξαπλώστρες που συγκεντρώθηκαν θα ανακυκλωθούν.
1: Από αύριο και μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα διαρκέσει η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με ποσοστό κυρίας πάθησης τουλάχιστον 67%. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας από 16 έως 67 ετών, ενώ προβλέπεται η ειδική δυνατότητα συμμετοχής έως τα 75 έτη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το βασικό εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 35.000 ευρώ ετησίως για το νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και κατά 8.750 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος. Ανάλογα με το επίπεδο ανάγκης που προκύπτει από την αξιολόγηση, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας διαμορφώνεται από 416 ευρώ για μικρή ανάγκη και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Θύμα ηλεκτρονικής απάτης έπεσε η περιφέρεια Κρήτης. Οι δράστες απέσπασαν πάνω από 150.000 ευρώ από λογαριασμό μέσω πλαστής ιστοσελίδας τράπεζας και δεκάδων διαδοχικών συναλλαγών. Η κομπίνα διερευνάται από τις αρχές του Ρεθύμνου. Πάμε στο νησί Βασίλη Φουντουλάκη, που στρέφονται οι έρευνες.
8: Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Έχει αναλάβει τις έρευνες υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ρεθύμνου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ωστόσο, όπως τονίζουν οι κύκλοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, οι οποίοι είναι απόλυτα θορυβημένοι, έχουν ουσιαστικά θα καταθέσουν μήνυση κατά γνώστων, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες του Earth News, ουσιαστικά θα υπάρξει μια συνάντηση με τον επιχειρησιακό υποδιοικητή της Εθνικής Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας την Παρασκευή, ούτως ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια κάτω από τα οποία έγινε αυτή η διαδικτυακή απάτη των 152.000 ευρώ χρήσα, όπως επίσης να διασφαλιστούν οι επόμενες συναλλαγές στο εγγύς μέλλον, διότι μια τέτοια διαδικτυακή απάτη σίγουρα έχει θορυβήσει πάρα πολύ κόσμο, διότι να φανταστεί κανείς ότι αν γίνεται σε εθνικό φορέα, πόσο επίσης εύκολο θα είναι να συμβεί στον οποιοδήποτε πολίτη. Σε κάθε περίπτωση, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου έχει ήδη αιτηθεί από την Τράπεζα την επιστροφή εξ ολοκλήρου του ποσού των 152.000 ευρώ, καθώς είναι συνεργαζόμενη τράπεζα και υπάρχουν ρήτρες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η τράπεζα από την πλευρά της Χρύσα και αυτή με τη σειρά της διεξάγει έρευνες, ούτως ώστε να βρεθούν κάποια ίχνη των απαταιώνων του διαδικτύου που ουσιαστικά πήραν αυτό το πολύ μεγάλο ποσό. Θυμίζω, Χρύσα.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, Βασίλη.
8: Οι αλλαγές έγιναν μεταξύ.
1: Να εντοπιστεί κάποιο ίχνος των δραστών και σε ποιους λογαριασμούς κατέληξαν τα χρήματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
8: Σε ποιους λογαριασμούς κατέληξαν.
1: Κυρίες και κύριοι, σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, μια δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Θα μας ενημερώσει η Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, σε ακούμε.
9: Σε ηλικία 57 ετών έφυγε από τη ζωή ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα. Ο Δημήτρης Κόκοτας πέθανε στο νοσοκομείο Γέννημα Ντάς, όπου παρέμενε νοσηλευόμενος για σχεδόν 2,5 χρόνια. Να σου πω ότι η περιπέτεια της υγείας του άρχισε τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας για ένα τηλεοπτικό σοου στο οποίο συμμετείχε. Μεταφέρθηκε τότε εσπευμένο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν έκτοτε, δίνοντας μακρά μάχη για τη ζωή του. Δυστυχώς, ο γνωστός τραγουδιστής σήμερα έχασε τη μάχη για τη ζωή. Να πούμε, Χρήσα, ότι ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου του 1968. Γιος βέβαια του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του και κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με άλλους γνωστούς τραγουδιστές, όπως είναι η Μαρινέλα, η Κέτη Καρντή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντίπας, ο Βασίλης Καράς, η Κωνσταντίνα, η Λίτσα Γιαγκούση και φυσικά ο πατέρας του.
1: Ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός, άφησε το δικό του αποτύπωμα, Ειρήνη, στο ελληνικό τραγούδι.
9: Και η είδηση βέβαια του θανάτου του σκορπά θλίψη σε όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους. Το ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Ειρήνη. Στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής 84 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Συγκεκριμένα 30 επέβαιναν σε μία Λέμβο και 54 ακόμη σε μία δεύτερη, περισσότερα από τη Σταυρούλα Κατσουλάκη.
10: Είναι συνεχής, δεν έχουν σταματημό οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Σήμερα είχαμε δύο λέμβους οι οποίοι εντοπίστηκαν ανατολικά, νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου. Στο σημείο εντοπίστηκαν από μη επανδρομένο ενέργειο μέσω της Frontex. Έσπευσε στο σημείο σκάφος του λιμενικού σώματος και περισυνέλεξε τόσο τους 30 που επέβαιναν στη μία λέμβο, όσο και τους 54 που ήταν στη δεύτερη. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλολιμένων. Εκεί έχει ξεκινήσει η διαδικασία της προανάκρισης για να εντοπιστούν ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι τους μετέφεραν και βεβαίως η ταυτοποίηση. Mm-hmm. Οδηγήθηκαν στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο παλιό ψυγείο. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα μεταφερθούν και αυτοί σε δομή της υπηρετικής χώρας.
1: Ευχαριστούμε, Σταυρούλα. Η Θεσσαλονίκη, οι προοπτικές και η αναπτυξιακή πορεία της πόλης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκης, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία παραμένει δραστήρια πολιτικά μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, ενώ η ίδια τραυματίστηκε. Μίλτο Σακελάρη.
11: Στο τρομοκρατικό χτύπημα το οποίο έγινε στο σπίτι της Βάγιας και Αφροδίτης Νέστορα, όπως επίσης και άλλων πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη συμπρωτεύουσα, η Αφροδίτη Νέστορα βρέθηκε στο Μεγάρο Μαξίμου. Εκεί συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, δημοσίευσε και μια φωτογραφία. Βλέπουμε εδώ το σχετικό στιγμιότυπο με τον Πρωθυπουργό στο γραφείο του στο Μεγάρο Μαξίμου, στην Ρόδο Αττικού 19. Η κυρία Νέστορα, σε ανάρτησή της, ανέφερε μεταξύ άλλων πως τον ευχαρίστησα για την πρόσκληση και την συμπαράστασή του μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου, που είχε ως αποτέλεσμα στο θάνατο της μητέρας μου, το δικό μου σοβαρό τραυματισμό και τον τραυματισμό του πατέρα μου. Και να πούμε ότι μεταξύ άλλων είπε η κυρία Νέστορα ότι στη συζήτηση τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη την δημοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της λόγω και έργου.
12: Ευχαριστούμε. Σταθερά στην πρώτη θέση με 26,5% παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με την πρώτη δημοσκόπηση μετά τη Θερινή Ανάπαυλα που διενήργησε ίντερβιου. Ακολουθούν η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ. Ο Κώστας Κωνσταντόπουλος για τα ευρήματα.
13: Πράγματι λοιπόν η πρώτη δημοσκόπηση δίνει πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία με 26,5% και ακολουθεί το κόμμα του κ. Τσίπρα με 14,5% μειωμένη η μείωση όμως υπάρχει 1,3% σχετικά με τη δημοσκόπηση του Ιουλίου. 9, ΚΚΕ 6,1, υπάρχει πτώση και για το κόμμα της κυρίας Καρισκιανού, την Ελπίδα, η οποία εμφανίζεται στο 3,5, στο 3,6%, Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση Ελευθερίας 2,9, Μέρα 25 2,8, Δημοκράτες 2,1, αύξηση για το ΣΥΡΙΖΑ κατά μία μονάδα από το 1% στο 2%, η αναποφάσιστη. Η αναποφάσιση αυτή τη στιγμή, το άλλο κόμμα μάλλον επιλέγει το 6%, ο 5% την οποία που ήταν στην προηγούμενη δημοσκόπηση, ενώ η αναποφάσιση αυξάνονται στο 10,6% από 9% που ήταν στην προηγούμενη δημοσκόπηση, μια δημοσκόπηση που έχει δείγμα 4.082 ατόμων και έγινε την περίοδο 18-24 Αυγούστου.
12: Σε ευχαριστούμε Κώστα.
14: Καλησπέρα σας. Με στόχο την τρίτη διαδοχική νίκη της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει στις 5 την Αυστρία σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Δουλειά έπιασε ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Για τους στόχους της ομάδας σε πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα μίλησαν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Κώστας Λούκας, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε και ο Μουσταφά Φαλ.
16: Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε για τη νέα χρονιά με τις προσδοκίες να μιλούν για τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για τον επανακάμψοντα Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο στόχος είναι ξεκάθαρος.
17: Η κουλτούρα του Παναθηναϊκού είναι κάτι σπέσιαλ. Οπότε πρέπει να πάμε στο αυτό για να είναι το team που όλοι θα καταλάβουν τι είναι Παναθηναϊκός, τι σημαίνει Παναθηναϊκός και να είμαστε, let's say, in any aspect of the life, not just basketball example for young people.
16: Ο Σλούκας βρίσκει τον άνθρωπο στον πάγκο με τον οποίο κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Γνωρίζει ωστόσο και το μυστικό της επιτυχίας αναφερόμενο στους συμπαίκτες.
18: Για μένα μια λέξη υπάρχει σε τέτοια μεγάλα κλαμπ και είναι η λέξη σεβασμός. Σεβασμός στην ιστορία του Παναθηναϊκού, στον Παναθηναϊκό, στον προπονητή και σεβασμός μεταξύ μας. Αυτό είναι το κυριότερο και νομίζω είναι το βασικό στατικό για να πετύχει μια ομάδα. Σεβασμός.
16: Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε επέστρεψε από το NBA, ήδη ωστόσο εντοπίζει ομοιότητες.
19: Ο Παναθηναϊκός είναι ένα high level team, high level organization. You know, we come here, we got breakfast, we get lunch, we get a room just for us to get the food, we get treatment, we got a lot of medical staff, we got a lot of coaches if you want to stay, so make sure work and stuff like that. So it's definitely a high level and definitely a type of Europe and for sure similar to the NBA.
16: Καινούριο πρόσωπο, ο Μουσταφά Φαλ, με το υποέκδοση ελληνικό διαβατήριό του, να αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης.
20: So far I don't have any update, when, but I think if there is an update everybody will know it, so let's see.
16: Ο Παναθηναϊκός αναμένει την επόμενη εβδομάδα τους 7 διεθνείς παίκτες για να προχωρήσει κανονικά την προετοιμασία.
14: Στο ποδόσφαιρο και στο διεθνή χώρο, ντεμπούτο με το δεξί για τον Τσάβι Αλόνσο στον πάγκο της Τσέλσι. Με τους μπλε να παίρνουν δύσκολη εκτός έδρας νίκη με 3-2 κοντά στην Φούλαμ. Στο καμπιονάτο, με χάτρικ του Μάλεν, η Ρώμα συνέτριψε 4-0 την Φιωρεντίνα, ενώ στην Ισπανία, Μάλαγα και την Πορτίβο Λα Κορούνια αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1.
27: Στο Craven Cottage, η Τσέλσι προηγήθηκε μόλις στα 30 δευτερόλεπτα του αγώνα με ωραίο τελείωμα του Ζωάου Πέδρο. Στο 23 όμως ήρθε η σοφάριση για τη Φούλαμ με το δυνατό σουτ του Τζόσουα Κίνγκ και την κακή εκτίμηση του Σάντσεζ. Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, έπειτα από φοβερή ενέργεια του Λακρουά, οι μπλε ξαναπήραν το προβάδισμα με το παρθενικό γκολ του Ρότζερς. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο πέτυχε και τρίτο γκολ με το πανέξυπνο τελείωμα του Πάλμερ στο 49. Το μόνο που κατάφερε η Φούλαμ ήταν να μειώσει 3-2 με τον Γκονσάλο Γκαρσία στο 54 έπειτα από ασθενή απόκριση του Σάντσεζ. Η Λα Κορούνια πάγωσε το Ροζαλέδα στο 21ο λεπτό με γκολ του Μπαμεγιάνγκ. Το τελικό 1-1 για τη Μάλαγα διαμόρφωσε ο Τσούπε με εκτέλεση πέναλτι στο 34ο λεπτό. Εντυπωσιακή η Ρώμα που διέλυσε με 4-0 τη Φιωρεντίνα. Πρωταγωνιστής ο Μάλεν άνοιξε το σκορ στο 27 με ωραία ατομική ενέργεια. Ο Ολλανδός επιθετικός στο 52 σημείωσε το 2-0, ενώ 8 λεπτά αργότερα πέτυχε χατρίκ από ισάριθμες ασίστ του Ντιμπάλα. Το τελικό 4-0 το διαμόρφωσε ο Πισίλη στο 86ο λεπτό. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πέρασε ως αλλαγή στο 68. Με εκτός έδρας νίκη άρχισε τη νέα σεζόν η Λάτσιο. Ο Φρατέζη στο 59 πέτυχε το μοναδικό γκολ κόντρα στην Πολόνια, ενώ ο Χρήστος Μανδάς έκανε σπουδαίο μάτς κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε πολλές περιπτώσεις. Η Ζιλ Βιθέντε προηγήθηκε στο 20 λεπτό με ωραίο τελείωμα του Πίντο Μαρτίνς. Τη νίκη των γηπεδούχων σφράγισε με πέναλτι ο Ερνάντες στο 45ο λεπτό.
0: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια και τοπικές μπόρες στη Μακεδονία. Η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς τοπικά και τους 39. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς.
12: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με την Ουρανία Ιορδανίδου και αμέσως μετά η εκπομπή Update με τη Σταυρούλα Χριστοφιλέα. Από εμάς, καλό απόγευμα.

νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Πέντε διαφορετικές διαδρομές. Μνήμες. Άνθρωποι. Τόποι. Μοναδικά ελληνικά ντοκιμαντέρ. Γέννησε τον Αύγουστο ιστορίες. Τελευταία ιστορία Ζάκρος. Αυτό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: δεν είναι απλώς ταξίδια, είναι εμπειρίες. Δεν είναι μόνο προορισμοί, είναι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο υποδομές, είναι φιλοξενία 365 μέρες το χρόνο. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. 4 εποχές, Ελλάδα.
1: Κάθε Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.

0: ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο Earth Cosmos.
1: Σε περιμένω στην Όαση.
0: Αυγουστιάτικες νύχτες.
2: Μα είναι καλοκαίρι.
3: Κάνει ζέστη την ημέρα.
4: Κοίτα τη θάλασσα.
0: Στη μεγάλη οθόνη του Earth Cosmos.
5: Διονύση!
0: Ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου με αναπάντεχες ιστορίες.
6: Δεν κοιτάνε τα χάρια τους, θέλουνε και έρωτες.
7: Λάγκα με κάνεις.
0: Κλείνουν όλη την Ελλάδα σε μικρά αριστουργήματα. Το αφιέρωμα καλοκαιρινό σινεμά ολοκληρώνεται αυτή την Παρασκευή με την ταινία Φτηνά Τσιγάρα στις 11 το βράδυ στο Earth Cosmos. Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές. Πιο δυνατές φωνές. Και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio. Και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
8: Thank you for listening.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727 222

0: Γιάννης Πάριος Φώτιο. Το σ' αγαπώ μη μου το πεις.
1: Τι να σου πω για να σε πείσω, ό,τι κι αν πω θα είναι μικρό. Κοντεύω πια να ξεχυλήσω και ο

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Γιάννης Πουλοπούλος. Υπάρχουν κάτι γράμματα.

0: Γιάννης Πουλόπουλος, αγάπη μου, αγάπη μου. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής.
1: Ελληνικό φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βραδιά, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Κατερίνα Στανίση, μόνο στη φαντασία μου.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο με γυρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Θέμης Αδαματίδης.

0: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ελλήνων.
1: Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ακούτε την εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε με τον Πάνο Τζανετή. Δεν έχει δρόμο αδιαβό.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Και στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια, Χαρίς Αλέξη.

0: Τώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in Indianapolis.
1: Το μωρό του μωρό.

Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Ο σταθμός που εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Γιατί συνεχίζουμε την εκπομπή μας με λαϊκά τραγούδια. Μαρινέλα και καλύτερα.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Ακούτε τη φωνή των ενηρών. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στου μυαλού το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτι θα σε θυμηθώ.

0: Ήταν ο Γιάννης Κουλόπουλος στην εκπομπή.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εγώ αγαπώ μη. Αντώνης Πολίτης.
2: Ό,τι κι αν κάνεις

κανείς. Να σ' αγαπήσω κι αυτή να τη σβήσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις.

μία. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727 222

Ακούτε τη φωνή των Ήλων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάρει τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Με ένα τραγούδι από την Μπέση Αργυράκη. Αγάπη.

Αντώνης Νικάκης. Χαλκίδα. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την νεολουστική ζεστή Φλόριδα

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια, Γιάννης Φάριος.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Μανώλης Μίτσιας,

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Υπομονή.

0: θετικά παραδείγματα.
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockbridge.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
0: Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα και στην Κρήτη. Εντείνονται οι ψεκασμοί. Θερμόπληκτη η χώρα από τον καύσωνα διαρκείας. Ψήθηκε η Πελοπόννησος με θερμοκρασίες άνω των 41 βαθμών. Υπομονή μέχρι την Κυριακή, λένε οι μετεωρολόγοι. Αναλυτική πρόγνωση από την Νικολέτα Διακοπούλου.

0: Και να αρχίσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από την φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Σαλαμίνα. Ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ελληνικό. Θα πάμε στη Σοφία Ορφανού για να μας δώσει τις πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα. Εστάλησαν, Σοφία, και μηνύματα για εκένωση οικισμών μέσω του 112.
1: Η πυρκαγιά Αδαμαντή είναι σε εξέλιξη, σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα ξέσπασε στην περιοχή Ελληνικό. Αυτή τη στιγμή στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν συνολικά 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα του πυροσβεστικού σώματος. Αυτή τη στιγμή επιβιβάστηκαν και στα πλοία εδώ στο πέραμα και άλλες δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, όπου αυτή τη στιγμή μεταβαίνουν στο μέτωπο της φωτιάς προκειμένου να επιχειρήσουν στην κατάσβεση. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, ένας πυκνός μαύρος καπνός, ο οποίος έχει εκδηλωθεί πάνω ακριβώς από το σημείο στην περιοχή Ελληνικό. Είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Είχαμε και μηνύματα 112, είχαμε μήνυμα 112 για την εκένωση δύο διαφορετικών περιοχών. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορούμε να δούμε, πραγματοποιούνται ρήψεις από τα εναέρια μέσα. Είναι μια πολύ δύσκολη φωτιά Αδαμαντία, καθώς είναι σε ένα σημείο όπου παίρνει συνεχώς διαστάσεις από την... αυτή τη στιγμή πνέουν και άνεμοι στο σημείο εκεί. Να θυμίσουμε ότι το μήνυμα 112 εστάλει στις 5 και 10 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα στο Πιζάνι, με κατεύθυνση προς την ακτή Καραϊσκάκη. Να θυμίσουμε ότι σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Βλέπετε, είναι ορατός ο καπνός από εδώ, από το πέραμα. Αυτή τη στιγμή
0: είναι χαρακτηριστική η εικόνα και τα εναέρια μέσα ελικόπτερα που επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Κινείται το συγκεκριμένο ελικόπτερο προς το μέτωπο, την εστία της πυρκαγιάς, για να επιχειρήσει με μια ψηλή στήλη πυκνού μαύρου καπνού. Να υψώνεται, μόλις επιχείρησε, Σοφία.
1: Μόλις επιχείρησε, και αυτοί δίνουν μια πολύ σκληρή μάχη, καθώς μέσα στους πυκνούς καπνούς και εκείνοι προσπαθούν να προσεγγίσουν όσο πιο κοντά στο σημείο της φωτιάς για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν επιτυχημένες ρήψεις για να αποκόψουν το καταστροφικό έργο της φωτιάς. Βλέπετε πόσο μεγάλος και πυκνός είναι αυτός ο μαύρος καπνός που έχει εκδηλωθεί από το μέτωπο της φωτιάς. Θα βλέπετε εδώ και τη σχετική εικόνα με τη βοήθεια του συναδέλφου οπερατέρ, πώς έχει απλωθεί μέχρι και εδώ το πέραμα. Είναι ο κόσμος και εδώ, ο οποίος παρακολουθεί από το σημείο την εξέλιξη της πυρκαγιάς, και εμείς θα επιχειρήσουμε να φτάσουμε όσο πιο σύντομα στο σημείο για να σας δώσουμε και την ακριβή εικόνα. Πάντως, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και σε χώρο με απορρίμματα, και επειδή υπάρχει το ανάγλυφο της περιοχής ακριβώς αυτή τη στιγμή, εξελίσσεται έτσι η φωτιά. Υπάρχει ένα ακόμη ελικόπτερο αυτή τη στιγμή που έχει κατέβει στη θάλασσα για ανεφοδιασμό. Πρόκειται για ένα ελικόπτερο τύπου Bell, το οποίο θα πραγματοποιήσει μία ακόμη ρήψη. Βλέπουμε πόσο συντονισμένες είναι οι επιχειρήσεις από τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής. Το ένα κατεβαίνει για ανεφοδιασμό και ακριβώς πίσω ακολουθεί ένα δεύτερο μπέλ, προκειμένου να μπορέσουν να αποκόψουν το καταστροφικό έργο της φωτιάς, να φτάσουν όσο πιο άμεσα γίνεται σε σημεία εκεί όπου δεν μπορούν να φτάσουν τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής, οι εθελοντές, οι υδροφόρες του Δήμου, που και αυτές αυτή τη στιγμή επιχειρούν. Ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον παρακολουθούμε ότι ακολουθεί ακριβώς πίσω. Βλέπετε πόσο συχνές είναι οι ρήψεις οι οποίες γίνονται στο σημείο από τα 6 εναέρια μέσα που αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς. Χρειάστηκε η Αδαμαντία να ενισχυθούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, τα πεζοπόρα τμήματα, για να αποκόψουν το έργο της φωτιάς. Και πάνω ακριβώς, αν μπορούμε να βοηθήσουμε να κάνουμε μια κίνηση, να δείξουμε ακριβώς πάνω από το μέτωπο αυτή τη στιγμή πώς 3 διαφορετικά ελικόπτερα, αεροσκάφη, αυτή τη στιγμή το ένα πίσω από το άλλο θα πραγματοποιήσουν ρήψεις. Βλέπετε ωστόσο όμως ότι δυστυχώς ο καπνός φουντώνει όλο και περισσότερο. Είναι πυκνός μαύρος καπνός.
0: Έχουν πέσει στην μάχη προφανώς... τα εναέρια μέσα, συντονισμένη προσπάθεια και ελικόπτερα και φυσικά αεροσκάφη τα οποία επιχειρούν. Είναι εμφανές ότι από τον καπνό που υψώνεται καταλαβαίνουμε ότι το μέτωπο είναι δύσκολο, απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις, φυσικά και τα επίγεια μέσα στο σημείο. Ένα τιτάνιο έργο για να μπορέσει να τεθεί υπό έλεγχο συγκεκριμένη πυρκαγιά, Σοφία.
1: Βλέπω, Αδαμαντή, αυτή τη στιγμή και από το σημείο που βρισκόμαστε ότι υπάρχει και ένα σκάφος το οποίο έχει σπεύσει στο σημείο. Δεν γνωρίζουμε αν έχουν ενεργοποιηθεί. Είναι η εικόνα που μπορώ να σας μεταδώσω εδώ από το σημείο όπου και βρισκόμαστε. Ένα πλωτό σκάφος το οποίο αυτή τη στιγμή έρχεται από το σημείο που μένεται η πυρκαγιά στο νησί της Σαλαμίνας. Προφανώς είναι σε κινητοποίηση οι αρχές, είναι σε διαρκή επικοινωνία τα κέντρα επιχειρήσεων.
0: Πιθανότητα, Σοφία, να μεταφέρει δηλαδή και πολίτες, αν μπορείς να διακρίνεις. Να τους έχει απομακρύνει.
1: Αυτή τη στιγμή δεν είναι ορατό. Δεν είναι ορατό αυτή τη στιγμή σε κινητοποίηση οι αρχές. Είναι σε διαρκή επικοινωνία τα κέντρα επιχειρήσεων.
0: Πιθανότητα, Σοφία, να μεταφέρει δηλαδή και πολίτες, αν μπορείς να διακρίνεις. Να τους έχει απομακρύνει.

0: Ακόμη δύο ελικόπτερα τύπου Μπέλ έχουν γεμίσει τις δεξαμενές με νερό και πραγματοποιούν ρήψεις. Βλέπουμε ότι σε ένα κομμάτι που μέχρι πριν από λίγα λεπτά που είμαστε στον αέρα βλέπαμε ότι έχει φουντώσει, τώρα κατάφεραν τα ενέργεια μέσα να βλέπουμε αυτόν τον άσπρο καπνό, που σημαίνει ότι σε εκείνο το σημείο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή φωτιά. Ωστόσο, ακριβώς δίπλα βλέπουμε ότι υπάρχει.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι συνεχής η ρήψη από τα ενέργεια μέσα. Θα σε ξαναβρούμε και στη συνέχεια για να δούμε την εικόνα που επικρατεί από το μέτωπο αυτό της Σαλαμίνας. Να σε ευχαριστήσουμε για την ώρα και να έρθουμε, κυρίες και κύριοι, στο άλλο μέτωπο, μεταξύ της Κερατέας και της Λαβρεωτικής. Στην Τρεχαντιέρα Λαβρεωτικής βρίσκεται ο Κώστας Νούσης. Μια φωτιά, Κώστα, που νωρίτερα απείλησε σπίτια. Ευτυχώς, βέβαια, η εικόνα είναι καλύτερη.
2: Συνεχίζουν να αδαμαντία τις ρήψεις, τόσο τα επίγεια μέσα όσο και τα εναέρια, τα ελικόπτερα, αλλά και οι εθελοντές δασοπυροσβέστες που βρίσκονται στην περιοχή για να διατηρήσουν αυτή την θετική εικόνα που έχει μέχρι στιγμής. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνει την εικόνα που μας μεταφέρει και ο Γιάννης Βουδούρης με την κάμερα του Ερτνιούς, την επιβεβαιώνει και η πυροσβεστική, ότι είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο σημείο που βρισκόμαστε. Τώρα, εκεί που σας δείχνει ο Γιάννης, ο Βουδούρης, είναι το σημείο το καλοπήγαδο, είναι το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, βρήκε στο πέρασμά της ξερά χόρτα και γρήγορα επεκτάθηκε στην Τρεχαντιέρα, στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, και βρήκε βλάστηση, πυκνή βλάστηση, πεύκα. Εκεί επικεντρώνεται ακόμη και αυτήν την ώρα η προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων. Πριν από λίγα λεπτά, πριν από περίπου 10 με 15 λεπτά έγιναν και τελευταίες ρήψεις των ελικοπτέρων. Έχουν πάει τώρα για υδροληψία και αναμένουμε νέες ρήψεις. Συνεχίζουν μαζί με τις συντροφόρες. Βεβαίως ήταν πάρα πολύ κοντά αυτή η φωτιά σε σπίτια. Προσπάθησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Βλέπουμε τις μάντρες των σπιτιών που υπάρχει ένα σπίτι στο οποίο έχει μαυρίσει η μάντρα του σπιτιού. Την πρόλαβαν με την τελευταία στιγμή οι πυροσβέστες. Βλέπετε πόσο κοντά είναι στο σημείο τα σπίτια όπου έκαψε η φωτιά. Αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργήσει μια περίμετρο, μια γραμμή άμυνας οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Δεξιά και αριστερά η φωτιά ουσιαστικά δημιούργησε μια μεγάλη λωρίδα. Έχουν δημιουργήσει μια γραμμή άμυνας δεξιά και αριστερά ώστε να μην αλλάξει με μια αλλαγή του ανέμου η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Γρήγορα με την έναρξη της φωτιάς ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο σημείο. Βλέπετε εδώ που από τις επίγειες δυνάμεις της ρήψης όπου καπνίζει, με τις μάνικες όπου υπάρχει καπνός και φόβος για αναζωπήρωσης. 70 πυροσβέστες επιχείρησαν στο σημείο. Δόθηκαν στην ευκαιρία των πυροσβεστικών δυνάμεων 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα για να μπορέσουν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο την συγκεκριμένη φωτιά. Βεβαίως υπήρχε μήνυμα 112 τόσο για ετοιμότητα όσο και για απομάκρυνση, ενώ σε διπλανό λιμάνι υπάρχει και ταχύπλο της πυροσβεστικής, τα ραφνάρ, εφόσον χρειαζόταν να επιχειρήσουν.
1: Κώστα, φαίνεται και η καμένη έκταση εκεί στο σημείο που βρίσκεσαι και η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται. Είναι σε εξέλιξη. Να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ για το ρεπορτάζ. Πολλαπλές λοιπόν είναι οι εστίες φωτιάς, οι οποίες έχουν ξεσπάσει μετά το μεσημέρι. Θα βρούμε τον Νίκο Κουντούρη στην αίθουσα σύνταξης. Νίκο, είδαμε τι επικρατεί στη Σαλαμίνα, τι γίνεται στη Λαβρεωτική. Έχουμε όμως και άλλα μέτωπα.
3: Για να είμαστε ακριβείς, στο τελευταίο δίωρο εκδηλώθηκαν 5 σοβαρές δασικές πυρκαγιές σε όλη την χώρα. Και όπως ενημερωθήκαμε πριν από ελάχιστα λεφτά, το τελευταίο 24ωρο ο συνολικός αριθμός των δασικών πυρκαγιών είναι 39, 24 αντιμετωπίστηκαν στα αρχικά του στάδια και 15 είναι σε εξέλιξη και απασχολούν μεγάλο αριθμό πυροσβεστικών δυνάμεων, επίγειων και εναέριων σε μια μέρα που είναι πάνω από τη μισή Ελλάδα στην υψηλή κατηγορία κινδύνου σε κίτρινο, ενώ αύριο να σου πω έχουμε και πολύ υψηλή πορτοκαλί για τα νησιά του Ιωνίου. Ναι. Πέρα από τα μέτωπα που ακούσαμε λοιπόν, έχουμε δύο μέτωπα στην Στεφάνη της Βιωτίας. Το ένα εκδηλώθηκε στις 4 παρά 20 σε μια πευκόφυτη χαράδρα, μιλάμε για δασική έκταση. Εκεί η δυσκολία είναι η μορφολογία του ανάγλυφου του εδάφους, που δεν επιτρέπει, όπως καταλαβαίνουμε, την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων. Mm. Όμως έχουν προσεγγίσει το μέτωπο πεζοπόρα τμήματα και δουλεύουν την φωτιά. Και το θετικό είναι ότι δεν φυσάει πολύ και έτσι επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

0: Φυσικά έχουν σπεύσει και οι δροφόρες του Δήμου Τανάγρας και συμβάλλουν στην επιχείρηση της κατάσβεσης. Το άλλο μέτωπο στη Βιωτία είναι στο Δήμο Λεβαδέων, στις περιοχές Αγίου Βλάση και Τσουκαλάδων, που εστάλει πριν λίγο και ένα 112 μήνυμα ετοιμότητας. Είναι αγροτοδασικοί και έχονται επίσης ελιές και πουρνάρια. Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις. Και ακόμη ένα μέτωπο στην Κρήτη, στην περιοχή Άγιοι 10 Ηρακλείου, στις 5 παρα 20 εκδηλώθηκε. Και εκεί έχουμε ένα αέρια αγροτοδασική έκθεση που καίγεται χωρίς να απειλεί οικισμούς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Κουντούρη, για όλες τις πληροφορίες. Κυρίες και κύριοι, 39 λοιπόν τα μέτωπα πυρκαγιάς μόνο μέσα σε 2 ώρες. Συνδυασμός λοιπόν καύσωνας και μελτεμιού που ανεβάζει τον κίνδυνο. Στο στούντιο μαζί μας η μετεωρολόγος μας, η Νικολέτα Διακοπούλου. Νικολέτα, παρακολουθήσαμε μαζί τις ζωντανές μας συνδέσεις. Μας απασχολεί ιδιαίτερα κάποιο μέτωπο, αν και φαίνεται ότι τουλάχιστον από το ρεπορτάζ των αδέλφων ότι δεν πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι το παρόν διάστημα.
2: Δεν πνέουν άνεμοι πολύ ισχυρή αδαμαντία, αλλά είμαστε εν μέσω καύσωνα και οι συνθήκες όπως και να έχει είναι άκρως επικίνδυνες. Με προβληματίζει το γεγονός ότι έχουμε πολλά μέτωπα. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, είναι πολλά τα μέτωπα τις τελευταίες ώρες. Και να πούμε το εξής. Είναι σχετικά τυχερή η Αττική ανεμολογικά, διότι μέχρι πρότινος είχε βοριά στα 5 μποφόρ. Ναι. Τις επόμενες ώρες όμως θα υπάρξει μια σαφής εξασθένιση των ανέμων και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή μέσα στη νύχτα στην Αττική θα πέσουμε στα 2 με 3 μποφόρ και αύριο η μέρα εδώ θα είναι πολύ πολύ ήρεμη ανεμολογικά. Δεν είμαι όμως το ίδιο αισιόδοξη ούτε για τις συνθήκες ξηρασίας που είναι σορευτικές μέσα σε έναν τέτοιο καύσωνα, ούτε για τις θερμοκρασίες που μέχρι και την Κυριακή κατά διαστήματα θα φτάνουν και τους 40 βαθμούς.
1: Η ερώτησή μου είναι για τη Σαλαμίνα, γιατί βλέπουμε ότι απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Τι θα επικρατήσει εκεί,
2: τι να πούμε για περιοχές αδαμαντία, οι οποίες έχουν εδώ και ημέρες 38, 39, 40 βαθμούς. Είδαμε δύσκολες συνθήκες και στο ανάγλυφο, στην τοπογραφία εκεί που ξεσπά μια φωτιά. Ναι, οι άνεμοι θα πέσουν. Δεν θα έχουμε τις επόμενες ώρες πάνω από 2 με 3 μποφόρ. Αλλά άπαξ και ξεσπάσει μια πυρκαγιά σε τέτοιες συνθήκες, είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση της. Από εκεί και πέρα, κάθε ημέρα θα είναι πρόκληση ανεμολογική. Θα έχουμε και αύριο 6 μποφόρ και μάιστρο στα δυτικά της χώρας, 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Δυσκολότερες ημέρες, Παρασκευή και Σάββατο, πια θα έχουμε και 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Θα συνδυάζονται με σαραντάρια, θα συνδυάζονται με υψηλές θερμοκρασίες, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Τα τέλη Αυγούστου έχουν μια βαριά, κακή παράδοση στο θέμα των πυρκαγιών. Τεράστια προσοχή, τουλάχιστον να μην παίρνουν φωτιές από αμέλεια.
1: Και κυρίως και αύριο μιλήσαμε και νωρίτερα για το Ιόνιο, που και εκεί έχουμε πορτοκαλί.
2: Ναι, βέβαια, σου είπα για τον Μαΐστρο, είναι οδηγός αύριο ανεμολογικά στη χώρα μας και θα φέρει ξανά το πορτοκαλί στον χάρτη, σε έναν χάρτη που δεν θα έχει μόνο το πορτοκαλί στα δυτικά, θα έχει κίτρινο σε πολλές περιοχές και θα είμαστε εδώ να τις αναλύουμε ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, περιοχή με την περιοχή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νικολέτα Διακοπούλου. Προκαταρτική έρευνα ζητά ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης μετά από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι πολλές από τις πυρκαγιές ξεκίνησαν από καλώδια του ΔΔΕ. Θα έρθουμε στον Κώστα Καντούρη με πληροφορίες και λεπτομέρειες, Κώστα.
3: Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος παρήγγειλε την προκαταρκτική εξέταση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διερευνηθεί για ποιο λόγο παρατηρείται αυτή η αύξηση στις πυρκαγιές που ξεκινούν από καλώδια και εγκαταστάσεις του ΔΔΕ, σύμφωνα τουλάχιστον με στοιχεία της πυροσβεστικής. Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα, περισσότερες από 100 πυρκαγιές μέσα στο 2026 ερευνάται από την πυροσβεστική αν όντως ξεκίνησαν από τέτοιες εγκαταστάσεις και τέτοια δίκτυα ρεύματος. Ο εισαγγελέας ζήτησε να κληθούν να καταθέσουν στοιχεία οι εκπρόσωποι της πυροσβεστικής, όπως να κληθούν να καταθέσουν να δώσουν στοιχεία και οι τεχνικοί εκπρόσωποι του ΔΔΕ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Διευρυμένοι με 1.300 κωδικούς που μπορούν να φτάσουν και τους 1.500 αναμένεται να είναι η λίστα των προϊόντων στα οποία θα αποτυπωθούν μειωμένες τιμές από την προσεχή Δευτέρα. Οι μειώσεις ξεκινούν από το 5% και φτάνουν έως το 20%. Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για το ποια προϊόντα εντάσσονται στην πρωτοβουλία με ειδική σήμανση, ενώ οι χαμηλότερες τιμές θα πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον έως το τέλος του χρόνου.
4: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα αποτυπωθούν από τις 31 Αυγούστου οι μειώσεις τιμών σε περισσότερους από 1.300 κωδικούς προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Μέχρι στιγμής, στη λίστα που επεξεργάζεται η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς, περιλαμβάνονται 800 επώνυμοι κωδικοί από 69 προμηθευτές, 130 ιδιωτικής ετικέτας και 300 σχολικών ειδών.
5: Θα είναι λοιπόν όλα τα τρόφιμα, όλα τα βασικά είδη τροφίμων, με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%. Πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
4: Οι μειώσεις τιμών που έχουν δώσει οι προμηθευτές δεν έχουν την ίδια ένταση σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα βασικά είδη διατροφής, όπως γάλα, γιαούρτι, τυριά, δημητριακά, ζυμαρικά και κατεψυγμένα λαχανικά, οι μειώσεις διαμορφώνονται στο 5% χωρίς να υπολογίζεται η επιπλέον έκπτωση από τα σούπερ μάρκετ. Στα αλλαντικά κυμαίνονται από 5 έως 7%, ενώ στο ψωμί του τόστ και στα κρέατα φτάνουν το 10%. Μεγαλύτερο είναι το εύρος στα είδη προσωπικής υγιεινής και στα απορριπαντικά, όπου οι μειώσεις αγγίζουν ακόμα και το 20%.
6: Το μοσχάρι ακόμα δεν έχει κλείσει τον κύκλο που είχε ξεκινήσει την προηγούμενη χρονιά των αυξήσεων. Αλλά και αυτό σιγά σιγά κάνει τον κύκλο του, διότι δεν έχουμε δηλαδή τις αυξήσεις που είχαμε όπως παραγούσα, αλλά και αυτό ομαλοποιείται. Σε ένα υψηλό επίπεδο, αλλά ομαλοποιείται. Γενικά είμαστε σε μια φάση που έχουμε πολύ μικρές διακυμάνσεις στις τιμές σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
4: Οι καταναλωτές θα αναγνωρίζουν τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία από ειδική σήμανση στα ράφια, ενώ οι μειωμένες τιμές θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του έτους.
1: Συγκεκριμένα προϊόντα έχει συγκεντρώσει η Γογό Κατσέλη για να δούμε εγώ τις μειώσεις στις τιμές τις οποίες τις αναμένουμε.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς από τα δημητριακά. Μιλάμε για βασικά είδη διατροφής. Το είδαμε και στο ρεπορτάζ βίντεο που προηγήθηκε. Ναι, μείον 5% από τα 3,73 η τιμή προμηθευτή υποχωρεί από 31 Αυγούστου στα 3,54 ευρώ. Συνεχίζουμε με φρέσκο γάλα από τα 2,7 ευρώ στα 2,57 ευρώ. Πέφτει μείον 5% πάλι. Στο πρόβιο γιαούρτι από τα 1,55 η τιμή υποχωρεί στο 1,47 ευρώ. Να συνεχίσουμε με τα τυροκομικά τυρί σε φέτες από τα 3,68 στα 3,5 ευρώ και εδώ μειωμένη κατά 5% η τιμή από τον προμηθευτή. Στα αλλαντικά μετά το πάριζα σε φέτες από τα, εδώ είναι τιμή κιλού 8,45 ευρώ πέφτει στα 7,86, η μείωση είναι της τάξης του 7% και στα κατεψυγμένα λαχανικά στον αρακά από τα 4,28 ευρώ στα 4,07 ευρώ η συσκευασία και να δούμε και τις βρεφικές πάνες. Απασχολεί πολλές οικογένειες γιατί είναι υψηλό το κόστος. Από τα 28,75 στα 27,31 ευρώ, μείον 5%.
1: Εγώ αυτές τις τιμές τις μειωμένες θα τις δούμε την επόμενη εβδομάδα στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
2: Αυτές ήταν οι τιμές προμηθευτή. Σε αυτές τις μειώσεις που είδαμε, που για πολλά βασικά είδη είναι στο 5%, θα προσθεθεί και μία επιπλέον έκπτωση από τα σούπερ μάρκετ. Σταδιακά θα αρχίσουν να στέλνουν στην ανεξάρτητη αρχή και αυτή τα ποσοστά. Ενδεικτικά, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε σήμερα, μία αλυσίδα απέστειλε τη σχετική λίστα με τις δικές της μειώσεις, που τα ποσοστά φτάνουν ακόμα, αν και κυμαίνονται κυρίως το 2-3%, φτάνουν ακόμα και το 10% σε πολλές περιπτώσεις.
1: Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών σε μόνιμη βάση θα περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕΘ που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Το μεγάλο στήριγμα είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, το οποίο έχει εκτιναχθεί λόγω της ακρίβειας. Για προεκλογικά τρίκ κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο, την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση κορυφώνεται λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι τα μέτρα να απαντήσουν στον πληθωρισμό και το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει στην κοινωνία.
8: Έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώση φορολογικού τελεστές με έμφαση τη μεσαία τάξη. Τις οικογένειες, θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
9: επιχειρήσεις. Και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
8: Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Όταν λοιπόν ακούτε την αντιπολίτευση που μας βλέπετε και ακούτε να λένε ένα μεγάλο έτσι μέτρο, ελαφρά την καρδία. Να ξέρετε ότι σας κοροϊδεύω.
7: Το ΠΑΣΟΚ που θα παρουσιάσει τη δική του πρόταση διακυβέρνησης στρέφει τα βέλη του στην κυβέρνηση.
10: Στη ΔΕΘ το ολοκληρωμένο σχέδιο του Πασόκ για την παραγωγική Ελλάδα. Μια Ελλάδα που θα μπορεί να παράγει και αυτό που έχει ανάγκη η χώρα, λοιπόν, δεν είναι ο κατεψυγμένος διπολισμός, είναι η αυτοδύναμη πρόταση διακυβέρνησης του Πασόκ. Το κρίσιμο είναι, αν έχουμε δύο κάλπες, ποιο κόμμα, αν είναι δεύτερο, μπορεί να συσπηρώσει ευρύτερες δυνάμεις.
7: Επειδή στην κυβέρνηση εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης εξαπολύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
11: Δεν πρέπει η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα να δείξουν καμία αναμονή. Ούτε στις εξαγγελίες της κυβέρνησης να μην τσιμπήσει σε αυτό το εμπόριο ελπίδας.
12: Μια κυβέρνηση που έχει μπερδέψει τη φοροδιαφυγή και την πάταξή της με την υπερφορολόγηση των Ελλήνων για περισσότερα έσοδα είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση.
7: Στον ΣΥΡΙΖΑ το βλέμμα στρέφεται στην προετοιμασία για τη ΔΕΘ με διαδοχικές συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων, κατά διάρκεια των οποίων θα κλειδώσει το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η Κουμουνδούρου.
13: Όσοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα επένδυσαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι παρόν, απέτυχαν ικτρά.
2: Η μείωση του τζίρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά 71,3% σε σχέση με την περσινή χρονιά δεν αποτελεί μονάχα ένδειξη αλλά και απόδειξη πως η ακρίβεια καταβροχθίζει τα οικογενειακά εισοδήματα.
7: Επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
4: Η εικόνα της εύρωστης οικονομίας που επιχειρήσατε να παρουσιάσετε και πάλι προσκρούει ευθέως στα βιώματα και τις εμπειρίες της κοινωνίας, που στενάζει υπό το βάρος της ακρίβειας, της εσχροκέρδειας, της συρρήκνωσης της πραγματικής αγοραστικής δύναμης, της συρρήκνωσης της πραγματικής αξίας των μισθών.
7: Την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται στα ύψη, η νέα δημοσκόπηση του Politic.gr καταγράφει τις τάσεις των κομμάτων. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 26,5%. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 14,5%, το Πασόκ στο 10%, η Ελληνική Λύση στο 9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το 6,1, η Ελπίδα 3,6, η Φωνολογικής 3,1, η Πλεύση Ελευθερίας 2,9, το Μέρα 25 2,8, οι Δημοκράτες 2,1, ο ΣΥΡΙΖΑ 2, η Νέα Αριστερά 0,5, ενώ ακολουθεί η Νίκη με 0,3%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 6, ενώ υψηλό είναι το ποσοστό των αποφάσεων στο 10,6%. Τα κομματικά επιτελεία προετοιμάζονται πυρετοδός εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, αλλά και σε προεκλογικό επίπεδο.
1: Η κυβέρνηση λοιπόν μπαίνει στην τελική ευθεία για το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΦ. Ο Θάνος Σύρος μαζί μας στο στούντιο. Το ρεπορτάζ του Θάνο λέει ότι από τρεις δεξαμενές αναμένεται να αντιληθούν οι πόροι για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων που θα εφαρμοστούν εντός του 2027, με στόχο βέβαια την στήριξη των εισοδημάτων. Να δούμε ποιες είναι αυτές οι δεξαμενές.
14: Τρεις δεξαμενές, μέτρα σε κάθε μία από αυτές κοστολογημένα και στο τελευταίο τους ευρώ, ακριβώς για να υπακούν και στους κανόνες τους οποίους οφείλει να τηρήσει η χώρα, με βάση και με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Πρώτη δεξαμενή είναι τα καινούρια μέτρα στήριξης. Ο δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος έχει εντοπιστεί στον προϋπολογισμό του 2027 και ο οποίος εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή των 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ενδεχομένως να δούμε κάποιες εκπλήξεις προς τα πάνω, αλλά κάπου εκεί θα κινηθούν τα πράγματα. Ξεχωρίζουν στο συγκεκριμένο πακέτο με βάση τις πληροφορίες. Μείωση προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα. Όχι κατάργηση της προκαταβολής, γιατί θα ήταν πολύ μεγάλο το δημοσιονομικό κόστος. Θα δούμε πιθανότατα χαμηλότερους συντελεστές. Παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα και όχι κατάργησή του. Διορθωτικές κινήσεις για να υπάρξει όφελος για τους τουλάχιστον 300.000 επαγγελματίες που υπάγονται σε αυτό. Μέτρα στήριξης για τις οικογένειες με παιδιά αναμένεται να βρεθούν στο προσκήνιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Φαίνεται η κυβέρνηση να δίνει σημαντική έμφαση στη στήριξη των οικογενειών. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα που αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα υπογεννητικότητας. Εισοδηματικές ενισχύσεις στους αγρότες, μια κοινωνική ομάδα που περιμένουμε ότι θα μπει σε αυτό το συγκεκριμένο πακέτο. Και το τελευταίο εμφανίζεται γενικόλογο, αλλά εδώ αναμένεται ότι θα κρύβονται οι εκπλήξεις της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι πληροφορίες μιλάνε για μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό κόστος, δηλαδή θα δοθούν χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό για να υλοποιηθούν παρεμβάσεις οι οποίες θα έχουν αντίκτυπο σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Πιθανότατα τις λεπτομέρειες θα περιμένουμε μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου για να τις ακούσουμε
1: και
14: από τον Πρωθυπουργό.
1: Την τελευταία μέρα, να δούμε αν έχουμε κάτι νωρίτερα. Ναι, θα... Επόμενη δεξαμενή.
14: Επόμενη δεξαμενή την γνωρίζουμε, έχει κοστολογηθεί, σε ένα μεγάλο βαθμό έχει νομοθετηθεί. Θα αναφερθεί σε αυτό ο Πρωθυπουργός, διότι μιλάμε για μέτρα συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων. δισεκατομμυρίων ευρώ. Και εδώ είναι παρεμβάσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμη φανεί στην τσέπη των διαφορών.
1: Ενώ έχουν ανακοινωθεί, είναι γνωστές.
14: Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων σημαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι θα πάρουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης από το 2027 σε σχέση με αυτό το οποίο είδαν το 2026. Αναμένεται μάλιστα να προσεγγίσει το 3%. Mm-hmm. Η νέα κλίμακα φορολόγησης των επαγγελματιών θα ενισχύσει σημαντικά όσους δηλώνουν πάνω από 10.000 ευρώ. Έχουμε το μηδενικό έμφυα σε 2.700 περιοχές που βρίσκεται η κύρια κατοικία τους. Είναι περιοχές με χαμηλό πληθυσμό, κάτω από 1.500 άτομα. Έχουμε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Το 0,5% θεωρείται βέβαιο, ενδεχομένως να δούμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό εδώ. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ είναι επίσης δρομολογημένη, mm-hmm. όπως επίσης και η ενεργοποίηση νέας κλίμακας για τη μείωση των φόρων στα ενίκια. Θα σου δείξω και μια τρίτη δεξαμενή, η οποία έχει να κάνει με έργα, με παρεμβάσεις, πρωτοβουλίες, οι οποίες έμεσα μπορούν και αυτές να ενισχύσουν το εισόδημα, είτε μειώνοντας το κόστος διαβίωσης, είτε αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα. Θα έχουμε νέες πρωτοβουλίες για το στεγαστικό και προγράμματα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, με στόχο μάλιστα στην τετραετία να μειωθεί αισθητά ακόμη και πάνω από 20%. Επίσης, επιδοτήσεις για μόνιμη αντιμετώπιση του μεταφορικού κόστους, ακόμη και προγράμματα για απόκτηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
1: Όπως αυτά που απασχολούν τους πολίτες, Θάνο Τσίρο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Παρεμβάσεις που θα στοχεύσουν στην μείωση του ενεργειακού κόστους νοικοκυριών και επιχειρήσεων αναμένεται να εξειδικεύσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η συγκυρία είναι αρνητική, καθώς η διεθνή τιμή του αερίου κινείται έντονα ανωδικά, με κίνδυνο να επηρεαστούν και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.
4: Οι επενδύσεις που έγιναν για την πράσινη μετάβαση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου μείωσαν το κόστος της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης κατά 12%, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν και τα μέτρα που θα εμπίπτουν στη ρήτρα διαφυγής.
15: Η χώρα μας ενεργοποίησε τη ρήτρα διαφυγής, έκανε το σχετικό αίτημα. Το ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Ψηρακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, ένα ποσό του 1 δις για το μέχρι το 28. Οπότε το περιεχόμενο αυτής της ρήτρας θα είναι από το κομμάτι των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού.
4: Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι ήδη στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, προτεραιότητα θα έχουν επενδύσεις κυρίως για συστήματα αποθήκευσης, όχι μόνο στο ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά και για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ενώ ενίσχυση αναμένεται και για την αγορά των αδειών θερμότητας. Με τα περισσότερα πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρώπη να υπολειτουργούν λόγω ξηρασίας, την κατανάλωση ρεύματος να αυξάνεται λόγω καύσωνα και την τιμή του φυσικού αερίου στα ύψη, η χονδρική τιμή ρεύματος σε όλη την Ευρώπη ανεβαίνει. Στην Ελλάδα έφτασε τα 187 ευρώ, την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί φέτος. Η μηνιαία τιμή διαμορφώνεται στα 130 ευρώ, 19% ακριβότερα από τον Ιούλιο και 78% από πέρσι. Την ίδια στιγμή, πάνω από το 65% των καταναλωτών παραμένουν σε κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος.
16: Όπου και να πας, τα ίδια, όλα πανάκριβα είναι. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι.
17: Ακόμα και το μπλε είναι ασύμφορο. Διότι όταν έχεις 11,9 και σου βάζει ένα πάγιο 15 ευρώ, όλες οι ιδιωτικές εταιρείες δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει ένα νοικοκυριό.
4: Αν και μέχρι στιγμής το κόστος της χονδρικής ρεύματος παραμένει σε επίπεδα που μπορεί να απορροφηθεί από τους παρόχους, η μεγάλη ανησυχία είναι το τι θα γίνει το χειμώνα αν ανέβει ακόμα περισσότερο η τιμή του φυσικού αερίου. Οι εκτιμήσεις της Goldman Sachs είναι δυσίωνες, καθώς κάνουν λόγο για φυσικό αέριο στα 100 ευρώ, εάν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και δεν αποκατασταθεί η διέλευση του ορμούς. Οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου πάντως παραμένουν μισογεμάτες, με στάθμη 17% χαμηλότερη από πέρσι.
1: Ρεκόρ επταετίας καταγράφουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με την τάση μάλιστα να είναι αυξητική. Η πρώτη νόσηση σε ελληνικό νησί καταγράφηκε στην Κρήτη, ενώ στην Αττική ο χάρτης εξάπλωσης της νόσου διευρύνθηκε στους δήμους Κηφισιάς και Φιλοθέης Ψυχικού, όπου άρχισαν έκτακτοι ψεκασμοί.
4: Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός κυκλοφορεί σε τουλάχιστον ακόμα δύο δήμους της Αττικής με επιβεβαιωμένα κρούσματα. Στην Κηφισιά, αμέσως μόλις έγινε γνωστό ότι επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα, ο Δήμος προχώρησε σε έκτακτη ακμεοκτονία και προνυμφοκτονία σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων γύρω από το σημείο όπου καταγράφηκε το κρούσμα.
16: Εμείς έτσι και λέω, παίρνουμε τα μέτρα και κάνουμε προνυμφοκτονία της επάρκειας, ελιμνάζοντα νερά.
4: Παράλληλα, έγιναν παρεμβάσεις σε φρεάτια ομβρίων και άλλες πιθανές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Κρούσμα καταγράφηκε για πρώτη φορά και στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού.
18: Έχουμε πραγματοποιήσει 12 κύκλους εφαρμογών. Αυτό σε σημεία σημαίνει περίπου στα 2.400 σημεία στα οποία έχουμε κάνει προνυφοκτονία.
4: Στην Κρήτη έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά φέτος ο ιός. Εκδηλώθηκε σε άνδρα 75 ετών με ιατρικό ιστορικό, ο οποίος ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ιεράπετρα και νοσηλεύεται στη μοναδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου.
19: Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Βενιζέλου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο ένας 75χρονος, ο οποίος νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Αττική και εμφάνιζε τα συμπτώματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Κρήτη.
20: Είναι ένα εισαγόμενο κρούσμα. Ο πολίτης ερχόταν προς την Κρήτη και ήδη είχε εμφανίσει συμπτώματα. Άρα η νόση έγινε κάπου στην Αθήνα. Νομίζω ότι είναι από κάποιο δήμο στα κόκκινα της Αθήνας ο συγκεκριμένος πολίτης.
4: Λιγότερο από 1% του πληθυσμού που θα μολυνθεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου θα νοσήσει σοβαρά. Για τα άτομα αυτά ο κίνδυνος απώλειας ζωής είναι 10 με 15%.
21: Ένας φυσιολογικός οργανισμός μπορεί να ανταπεξέλθει τη λίμωξη και την ξεπερνάει ή ασυμπτωματικά τελείως.
2: Είναι ελαφρά πυρετό.
21: Όταν δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις τη λίμωξη, τότε προσβάλλεται και το κεντρικό νευρικό σύστημα και δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις και τις παρενέργειες της λίμωξης, που είναι μια αναπνευστική ανεπάρκεια, μια αιμοδυναμική αστάθεια, καταστάσεις που είναι δύσκολες για ένα ηλικιωμένο άτομο να μπορέσει να τις ξεπεράσει.
4: Η επιδημική έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου, αλλά θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Μεγάλη λοιπόν είναι η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Η Σμαράγδα Αγορογιάννη στο στούντιο μαζί μας. Σμαράγδα, μιλάμε για την μεγαλύτερη έξαρση των τελευταίων ετών.
2: Ναι, Αδαμαντία, φέτος φαίνεται να έχουμε την μεγαλύτερη δραστηριότητα επιδημική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου από το 2018. Τότε ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας, Αδαμαντία, με 317 κρούσματα και 51 θανάτους. Με βάση λοιπόν τα μαθηματικά μοντέλα που έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες, ενδεχομένως φέτος να ξεπεράσουμε αυτόν τον αριθμό με βάση την αυξητική τάση που καταγράφεται στα κρούσματα.
1: Να υπάρχει δηλαδή να καταγραφεί ένα ακόμη ρεκόρ από το 2018 και να δούμε και το ψηφιδωτό με τις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα.
2: Να μιλήσουμε καταρχήν για την Αττική, που φέτος είναι η πιο επιβαρημένη περιοχή. Ο ιός κυκλοφορεί σε 33 δήμους της Αττικής. Πιο πρόσφατα ο ΕΟΔΗ ενημερώθηκε. Βλέπουμε εδώ και τον χάρτη που έχουμε ετοιμάσει. Όλη η Αττική είναι στο κόκκινο. 33 δήμοι έχουν καταγεγραμμένα κρούσματα, αλλά υπάρχουν υποθέσεις και εκτιμήσεις ότι κυκλοφορεί σε όλη την Αττική. Η πιο έτσι επιβαρημένη θεωρείται η Ανατολική Αττική, αλλά κυκλοφορεί και στον κεντρικό τομέα και στον νότιο και στον δυτικό τομέα. Εκτός λοιπόν από την Αττική, κρούσματα έχουν καταγραφεί ακόμα στην περιφέρεια Θεσσαλίας, επίσης πολύ επιβαρημένη περιοχή, η περιφέρεια Θεσσαλίας, στην κεντρική Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, στη στερεά Ελλάδα και όπως είδαμε και στο βίντεο, σήμερα καταγράφηκε και το πρώτο κρούσμα στην περιφέρεια Κρήτης, αλλά είναι εισαγόμενο κρούσμα από την Αττική.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σμαράγδα, για τις πληροφορίες. Λύθηκε το μυστήριο που απασχόλησε επί ώρες τα διεθνή μέσα ενημέρωσης γύρω από την άφιξη αμερικανικού στρατηγικού αεροσκάφου σε αεροδρόμιο της Μόσχας, με το Κρεμλίνο να δηλώνει πλήρη άγνοια. Θα συνδεθούμε με τη Λίδα Παπαδοπούλου να δούμε, Λίδα, τι ακριβώς συνέβη.
22: Τα σχετικά πλάνα λοιπόν, το μεταγωγικό αεροσκάφος Boeing C-17α Globemaster συνελήφθη από το φακό την ώρα που ετοιμαζόταν για προσγείωση στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας. Σύμφωνα με τα δεδομένα της πτήσης του Flight Radar 24, είχε αναχωρήσει από αεροπορική βάση στην Ουάσιγκτον, βρισκόταν στη Ρίγα της Λετωνίας από τις 23 Αυγούστου και έφτασε στο Βνούκοβο σήμερα γύρω στις 10 το πρωί. Λίγο αργότερα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στους δρόμους της ρωσικής πρωτεύουσας, και υπάρχει και το σχετικό οπτικό υλικό, ότι στους δρόμους λοιπόν της Μόσχας εντοπίστηκε μια αυτοκινητοπομπή με αμερικανικές διπλωματικές πινακίδες. Βλέπουμε εδώ τα σχετικά πλάνα, θα δούμε σε λίγο βανάκια ένα περιπολικό και εν συνεχεία τα μαύρα βάνα περνούν το ένα πίσω από το άλλο, στο τέλος ξανά ένα περιπολικό συνοδευτικό. Και ενώ λοιπόν ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωνε στους δημοσιογράφους ότι τον ρωτούσαν ότι δεν έχει καμία πληροφορία για την άφηξη του αεροσκάφους, το αμερικανικό δίκτυο CBS μετέδωσε ότι ο επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, βρισκόταν στη Μόσχα για συναντήσεις. Το ενδιαφέρον λοιπόν τώρα στρέφεται στο αντικείμενο αυτών των συναντήσεων.
2: Στην ουσία.
22: Θα μπορούσε να σχετίζονται και με το Ουκρανικό αλλά και με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν ο κ. Ratcliffe έχει μεσολαβήσει για την απελευθέρωση Αμερικανών πολιτών που κρατούσε η Μόσχα και σε μια τελευταία εξέλιξη πληροφορίες των Financial Times και πολλών ακόμη μέσων ενημέρωση αναφέρουν ότι ο Λευκός Οίκος είχε ζητήσει από την Ουκρανία να μην πραγματοποιήσει επιθέσεις στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη της τρέχουσας εβδομάδας λόγω επίσκεψης υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματού.
2: Λίδα Παπαδοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα δικά μας και πάλι η ανυπόφορη ζέστη συνεχίζει να ταλαιπωρεί όλη τη χώρα με τον υδράρκυρο να παραμένει σε αρκετές περιοχές καρφωμένος πάνω από τους 40 βαθμούς. Ο κόσμος μετακόμισε στις παραλίες και τα air condition δουλεύουν στο full μέρα και νύχτα καθώς η θερμοκρασία παραμένει υψηλή ολόκληρο το 24ωρο.
0: Ακόμα ένα δύσκολο 24ωρο με τη ζέστη να είναι έντονη από νωρίς το πρωί και τις πόλεις να μετατρέπονται σε θερμικές παγίδες.
3: Δεν παλεύεται η ζέστη δυστυχώς. Τόση ζέστη που έχει, πού να παλευτεί. 40 βαθμούς έχει κάθε μέρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα.
5: Τα υψηλά επίπεδα υγρασίας αύξησαν κατακόρυφα τον δείκτη δυσφορίας στην πόλη της Πάτρας, με αρκετούς να αναζητούν λίγες στιγμές δροσιάς σε σκιερά μέρη.
23: Ανεμιστήρα, ναι, δεν βγαίνουμε εδώ.
24: Βρισκόμαστε στο κέντρο της Λάρισας, όπου σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου, μετατρέποντας την πόλη για άλλη μία φορά σε καμίνι.
25: Πολύ είναι ζέστη, αλλά τι να κάνουμε, υποφέρουμε, αλλά περνάει.
0: Για τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους, ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες, οι συνθήκες είναι ακόμη πιο δύσκολες. Αναζητούν ανάσες δροσιάς σε πάρκα και συντριβάνια.
26: Τι να κάνουμε, συνήθεια είναι.
0: Εδώ στην καρδιά της Άρτας, στην πλατεία της πόλης, ο υδράγυρος έχει αγγίξει τους 39 βαθμούς.
27: Προσπαθούμε να προφυλαχτούμε με διάφορα μέσα, με νερά.
0: Για τους κατοίκους της Άρτας η λύση είναι η κοντινότερη παραλία.
28: Πίνουν το καφεδάκι τους, δροσίζονται, απολαμβάνουν το μπάνιο τους.
0: Στον Πειραιά η υγρασία σε συνδυασμό με την άπνοια έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική.
29: 40-42 βαθμούς είναι τρομακτική η ζέστη που έχει σήμερα.
30: Βαρύνει 40, γι' αυτό παίρνουν το καράβι και πάμε Αίγινα.
0: Όσοι δεν αντέχουν τη ζέστη και μπορούν, επιλέγουν ορεινούς προορισμούς.
31: Ερχόμαστε κάθε χρόνο, γιατί είναι μάλλον το πιο δροσερό σημείο θεωρούμε.
32: Μπορεί οι ζεστές μέρες του Αυγούστου να επιμένουν και να μιλάμε για καύσωνα, όμως στα Χάνια του Πηλίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα δείχνει μόλις 20 βαθμούς Κελσίου.
33: Εδώ σκεπαζόμαστε. Είναι το κάτι άλλο.
34: Η Σαμαρίνα και το περιβόλι στα Γρεβενά, η Βλάστη, η Καστανιά, το Πολογράτσονο και το Βελβεντό είναι μόνο μερικές από τις ορεινές περιοχές που καταγράφουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες εν μέσω καύσωνα.
35: Απολαμβάνουμε τη δροσούλα, έχουμε τη λίμνη, έχουμε το βουνό, όλα τα βουνά έχουν δροσιά.
0: Στα μεγάλα αστικά κέντρα η θερμική επιβάρυνση παραμένει αισθητή και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
2: Και η αίσθηση της ζέστης είναι πολύ περισσότερο από αυτό που βλέπουμε στο θερμόμετρο. Να δούμε τώρα τι επικρατεί με τη βοήθεια των συναδέλφων, η Αθανασία Σταμοπούλου στο Αγρίνιο και ο Βαγγέλης Μητρούσια στην παραλία των Νέων Πόρων Πιέρειας. Αθανασία, να ξεκινήσουμε από σένα, να σε ρωτήσω πόσο υποφερτό είναι να κυκλοφορεί κανείς εκεί σε εξωτερικούς χώρους.
36: Δεν είναι υποφερτό, Αδαμαντία, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ υψηλή θερμοκρασία. Τώρα είναι λίγο μετά τις 6.30 και όπως μπορείτε να δείτε και εσείς σε πολύ λίγο στο θερμόμετρο που βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία Μητροπολίδου Χρυσοστόμου υπάρχει μια θερμοκρασία που φτάνει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Νωρίτερα, όταν ήρθαμε εδώ με την κάμερα της ΕΡΤ και το Θανάση του Ζαβό, η θερμοκρασία ξεπερνούσε τους 40 βαθμούς. Μια πολύ δύσκολη μέρα. Είναι οι εργαζόμενοι σήμερα, γιατί είναι μια εργάσιμη μέρα, που κυκλοφορούν παρά οι κάτοικοι του Αγρινίου. Δύσκολη και η νύχτα, όπως μας λένε, και οι νύχτες που έχουν περάσει οι πολίτες εδώ στη Δυτική Ελλάδα, με το θερμόμετρο να χτυπάει κόκκινο και την αίσθηση της ζέστης ακόμα μεγαλύτερη.
1: Και χαρακτηριστικό ότι τουλάχιστον πεζούς δεν βλέπουμε να κυκλοφορούν εκεί στην πλατεία. Να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία, στους νέους πόρους βλέπουμε το Βαγγέλη Μητρούσια. Η παραλία είναι κλασική επιλογή των Λαρισαίων, αλλά και όσων έχουν τη δυνατότητα να ξεφύγουν από τις πόλεις, έτσι ώστε να αναζητήσουν λίγη δροσιά.
4: Έτσι είναι, Αδαμαντή, όπως το είπες, και μάλιστα Λαρισαίοι, επειδή είναι συνηθισμένοι και στις ψηλές θερμοκρασίες, γνωρίζουν ότι οι κοντινές παραλίες που είναι και στα παράλια της Λάρισας, αλλά και εδώ στους νέους πόρους και στον Πλαταμόνα, στη Λεπτοκαριά, και είναι πάρα πολλοί, όπως ξέρεις, οι Λαρισαίοι που διαθέτουν και εξοχικά, αλλά έχουν, κάνουν και τις διακοπές τους, αλλά και αυθημερών, όπως σήμερα. Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η αγορά της Λάρισας την Τρίτη και την Πέμπτη είναι κλειστή, έτσι λοιπόν εκμεταλλεύονται και έρχονται στην πιο κοντινή παραλία. Και βλέπετε λοιπόν ότι είναι χιλιάδες ελαιόμενοι μαζί με τους ξένες και τους Βαλκάνιους, γιατί είναι και πάρα πολλοί Βαλκάνοι που βρίσκονται εδώ στην περιοχή, απολαμβάνοντας την δροσιά που προσφέρει η περιοχή, η ρηχή θάλασσα που προσφέρεται για τις οικογένειες, αλλά και το τοπίο, γιατί έχεις από τη μία πλευρά να βλέπεις το μυθικό βουνό τον Όλυμπο και από την άλλη πλευρά απέναντι τον Κίσαβο, τα δύο βουνά και την άβρα που προσφέρει η περιοχή. Και έχοντας βέβαια τη δυνατότητα να κάνουν το μπάνιο τους, να παίξουν με τα θαλάσσια σπορ και να ευχαριστηθούν στη συνέχεια τις τοπικές γαστρονομίες της περιοχής.
1: Έτσι, τυχερή λοιπόν αυτή την ζεστή ημέρα. Να σε ευχαριστήσουμε και εσένα, Βαγγέλη, πολύ, όπως και την Αθανασία. Δεκάδες ομπρέλες, ξαπλώστρες αλλά και εξοπλισμό που ήταν μόνιμα τοποθετημένος, απομάκρυνε ο Δήμος Πολυγύρου από την παραλία Καλύβες στη Χαλκιδική. Μάλιστα, ο Δήμος επιστράτευσε σκαπτικό μηχάνημα και για να μαζέψει τις μόνιμες κατασκευές, ώστε να μην εμποδίζεται η ελεύθερη προσέλευση των λουόμενων. Ομπρέλες ψάθινες που βάζουν τα beach bar, ξύλινα τραπέζια και ξαπλώστρες είχαν στήσει ιδιοκτήτες δωματίων στην παραλία Καλύβες στη Χαλκιδική.
6: Είναι κατάληψη, σίγουρα δεν είναι αμφιβάλλητο για αυτό το πράγμα. Τώρα κατεβάζω την καρέκλα μου κάθε μέρα και το ανεβάζω.
1: Ότι είναι δύσκολο, λέτε.
6: Ναι.
1: Οι ιδιοκτήτες που τοποθέτησαν τις συγκεκριμένες ομπρέλες που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, πρόλαβαν την τελευταία στιγμή βλέποντας τους υπαλλήλους του Δήμου να κατέβουν στην παραλία και να τις μαζέψουν πριν καταστραφούν. Σκαπτικό μηχάνημα, τροχούς και φορτηγό επιστράτευσε ο Δήμος Πολυγύρου για να μπορέσει να μαζέψει όλες τις μόνιμες κατασκευές των παραθεριστών.
6: Την είχα βαστομένη, ναι, μέσα σε ένα σίδερο βαλμένα, αλλά εντάξει. Ήρθαμε για τρεις μέρες για να μην την παίρνουμε τρεις κάθε εκτός. Ήταν οι ομπρέλες που μπεσκάνουν 60-70 ευρώ.
1: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, οι ιδιοκτήτες δωματίων και Airbnb χρεώνουν και τον εξοπλισμό παραλίας που τον τοποθετούν μόνιμα και παράνομα.
7: Πρόθεση και του Δημάρχου και του Δήμου είναι να είναι ανοιχτή η πρόσβαση σε όλους τους πολίτες στην παραλία, μαζί με το κλειδί του δωματίου που παραδίδουν στον ενοικιαστή, παραδίδουν και ένα κλειδί το οποίο αντιστοιχεί σε μία ομπρέλα εδώ στην παραλία.
8: Αυτά δεν δένονται τίποτα. Έρχεται ο κόσμος, ο οποίος είναι όχι σε εμάς, και κάθονται από κάτω. Ρωτήσαμε αν μπορούμε να βάρουμε και άδεια για αυτό το πράγμα.
1: Οι δεκάδες ομπρέλες και ξαπλώστρες που συγκεντρώθηκαν θα ανακυκλωθούν. Να μετατρέψει τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης σε εργαλείο ευρύτερης πίεσης, επιχειρεί η Ουάσιγκτον, με στόχο την πλήρη απομόνωση του Ιράν. Στο στόχαστρο 60 οντότητες, εταιρείες, πλοία και φυσικά πρόσωπα, με την Αμερικανική κυβέρνηση να απειλεί και χώρες που θα συνεχίσουν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη. Αυστηρό μήνυμα έστειλε η Κίνα.
9: The actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC. We are launching Operation Economic Outcast.
10: Η κυβέρνηση Τραμπ υπόσχεται την οικονομική ασφυξία του Ιράν με τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσε. Ωστόσο, η Τεχεράνη κάνει λόγο για ανοησίες και δηλώνει έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτό το πόλεμο με διαιτές σχέδιο. Ο Σκοτ Μπέσεντ δεν παρουσίασε συγκεκριμένα άμεσα μέτρα ούτε αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες χώρες. Αλλά ήταν σαφής. Οι εμπορικοί εταίροι της Τεχεράνης πρέπει να διακόψουν τις συναλλαγές μαζί της, αλλιώς τους περιμένει η ίδια απομόνωση. Ήδη στη μαύρη λίστα μπήκαν τουλάχιστον 60 οντότητες, φυσικά πρόσωπα και πλοία ανά τον κόσμο.
9: If people do not want to meet our expectations, they should expect that they should will leave the dollar system. Treasury has mapped every node, every facilitator and every network that Iran has used to smuggle oil. 3

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη διεθνή έκθεση.
2: Έρχεται αλαζονικά, γιατί ο χαρακτήρας μετράει σε ένα πολιτικό και θέλει πέραν της παρουσίας που θα έχει μετά τον Πρωθυπουργό να προηγηθεί. Και λένε
3: και
2: φοβάστε,
3: να ακολουθήσει.
2: Ούτε φοβόμαστε ούτε υποτιμούμε όμως κανέναν, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε έναν άνθρωπο που άγεται και φέρεται όσο έχουν το μονοπόλιο στην ηθική και στα καθαρά χέρια να μην εντοπίζουμε κάθε φορά κινήσεις οι οποίες δείχνουν και αλαζονία και έλλειψη σεβασμού στους κανόνες.
1: Το γάντι της αντιπαράθεσης σήκωσε η Ελλάς.
4: Παρατηρώ μια νευρικότητα πλευρά στην Νέα Δημοκρατία, στα όρια του πανικού, επειδή ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα. Τι φοβάται αλήθεια? Φοβάται τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και σε αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ?
1: Και μονομέτωπο αγώνα της Ελλάς κατά του Πασόκ κάνει λόγο η Χαριλάου Τρικούπη, επισημένοντας ότι αναβιώνει ένας κατεψυγμένος διπολισμός.
5: Είναι πολιτική απρέπεια. Πάει να μιλήσει την κεντρική ομιλία μία μέρα πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη και δύο μέρες πριν τον Πρωθυπουργό και πάει να δώσει συνέντευξη τύπου μία εβδομάδα μετά. Δεν υπάρχει Μητσοτάκης χωρίς Τσίπρα και Τσίπρας χωρίς Μητσοτάκη. Σερβίρω έναν κατεψυγμένο διπολισμό από την μνημονιακή περίοδο, μόνο έτσι μπορώ να συσπυρώσω ένα ακροατήριο.
6: Δεν θέλω να εμπλακώ σε μια συζήτηση που από την πλευρά του ενός συνομιλητή μου και της Νέας Δημοκρατίας έχει ως προμετωπίδα, ας πούμε, τις προσωπικές προσβολές και από την άλλη κάποιες θεωρίες συνωμοσίας, αν μου επιτρέπετε. Όχι, δεν είναι απρέπεια, είναι υποχρέωση του πολιτικού αυτού φορέα να μιλήσει ανοιχτά και ξεκάθαρα.
7: Προφανώς θεωρεί τον εαυτό του κάτι διαφορετικό από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα και ότι μπορεί ο ίδιος να φέρεται όπως θέλει. Είναι μια μορφή απρέπειας απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα.
1: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει εν ώψη της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να μπαίνουν σε τροχιά με τοπική σύγκρουση.
8: Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, να δούμε τι επικρατεί στη φωτιά στη Σαλαμίνα, Σοφία Ορφανού.
9: Τον οικισμό ελληνικό. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε, οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο. Έχουν διασκορπιστεί και οι ειδικοί δασοκομάντος, η ειδική μονάδα του πυροσβεστικού σώματος στο σημείο. Προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά. Βλέπετε αυτό το πυκνό μαύρο καπνό όπου έχει εκδηλωθεί από τη φωτιά. Η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Όπως θα δείτε εδώ, υπάρχουν και οι πολίτες αλλά και οι κάτοικοι οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν στο έργο της κατάσβεσης. Η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα σε εκείνο το σημείο που σας δείχνουμε τώρα τη σχετική εικόνα. Υπάρχουν οι πυροσβέστες οι οποίοι έχουν διασκορπιστεί όχι μόνο εδώ που βρισκόμαστε αλλά και σε άλλα σημεία που προσπαθούν να περικυκλώσουν τη φωτιά έτσι ώστε να μην πάρει περαιτέρω διαστάσεις. Είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση για την κατάσβεση. Έχει αναπτυχθεί εδώ ο πυκνός μαύρος καπνός. Βλέπουμε και τα ενέργεια μέσα που συνεχώς επιχειρούν στο σημείο κατά σειρά, δηλαδή δημιουργούν συνεχόμενες ρήψεις νερού όπου βλέπετε και εδώ ακριβώς έχουν σταθμεύσει τα οχήματα μπροστά από σπίτια έτσι ώστε να αποτρέψουν όμοι γέννη το κατέβει φωτιά προς αυτό εδώ το σημείο. Είναι η φωτιά αυτή τη στιγμή και στη χαμηλή βλάστηση. Βλέπουμε ότι προσπαθούν να την κρατήσουν σε ένα σημείο για να μην αναπτυχθεί περαιτέρω. Είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση όπου γίνεται αυτή τη στιγμή γιατί είναι ένα δύσβατο σημείο. Προσπαθούν και οι πυροσβέστες και τα πεζοπόρα τμήματα και τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα που επιχειρούν στο σημείο να μπορέσουν όλοι μαζί να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς.
8: Σοφία Ορφανού, είναι χαρακτηριστική η εικόνα όπως και το γεγονός ότι καταβάλλονται προσπάθειες από την πυροσβεστική για να μην φτάσει στα σπίτια. Θα σε βρούμε και στην συνέχεια στο Earth News. Θα σε ευχαριστήσουμε για την ώρα. Σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, απάντησε ο Κυριάκος Πιερακάκης μέσω βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξηγεί πως μειώνονται οι τόκοι και τι σημαίνει αυτό για τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας.
10: Η πρόωρη αποπληρωμή χρέους δεν προέρχεται από νέο ακριβότερο δανεισμό, αλλά από τα ταμιακά διαθέσιμα και το πλεόνασμα, ξεκαθαρίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης.
11: Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές. Φέτος θα δανειστούμε περίπου 8 δις ευρώ, όταν οι κανονικές αποπληρωμές είναι 8,9 δις. τα 12,8 δις ευρώ των πρώην αποπληρωμών δεν χρηματοδοτούνται από νέο δανεισμό.
10: Υπενθυμίζει ότι το 2032 η χώρα θα ήταν αντιμέτωπη με μια δημοσιονομική νάρκη, όπως χαρακτηρίζει το γεγονός ότι τότε 25 με 30 δισεκατομμύρια ευρώ από αναβαλλόμενους τόκους της κρίσης θα άρχισαν να προστίθεται στο χρέος.
11: Ακόμη και μετά την κατανομή τους, σε βάθος 20 ετίας, θα έπρεπε να πληρώνουμε περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Με τις πρόορες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε αυτή την άρκη από τώρα. Εξοικονομούμε περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τόκους.
10: Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Fitch, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βελτίωσε την πιστοληπτική της θέση χάρη στη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων και στην ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους.
8: Σε διάβημα θα προχωρήσει η Αθήνα προς την Άγκυρα για τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοινώθηκαν από την Τουρκία την προηγούμενη εβδομάδα. Τις επόμενες ημέρες ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα φέρει το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
3: Σαφή μηνύματα προς την Άγκυρα εκπέμπει σε όλους τους τόνους η Αθήνα και παράλληλα ενημερώνει σε θεσμικό επίπεδο τη διεθνή κοινότητα για την τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο σε συνέχεια της ανακήρυξης του χωροταξικού σχεδιασμού για τη ΣΑΠΕ από την Ελλάδα.
12: Η χώρα μας διαχρονικά προασπίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τον πιο πρόσφορο μέσο. Υπάρχει διάλογος, αλλά υπάρχει και προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και σε αυτό δεν υπάρχει καμία έκπτωση.
13: Η Ελλάδα θα έχει κάθε αντίδραση και κάθε απάντηση που πρέπει να έχει, όπως έχει αποδείξει μέχρι τώρα, σε κάθε κρίση. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει οτιδήποτε άλλο πέραν της μίας και μοναδικής διαφοράς, που είναι ο καθορισμός ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου.
3: Ο Γιώργος Γεραπετρίσης. Το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ενώ ετοιμάζονται διπλωματικές ενέργειες τόσο προς την Τουρκία όσο και προς τους διεθνείς φορείς.
14: Η Ελλάδα δεν απειλεί καμία χώρα, όμως δεν δέχεται και απειλές σε βάρος της από κανέναν. Η σημερινή κυβέρνηση έχει αποδείξει περίτρανα ότι σέβεται απολύτως και το διεθνές δίκαιο, αλλά και τις αρχές καλής γειτονίας, αλλά ταυτόχρονα δεν δέχεται παιχνίδια σε βάρος των εθνικών συμφερόντων.
3: Απέναντι στην αναζωπήρωση της τουρκικής προκλητικότητας, η Αθήνα λαμβάνει τα μέτρα της, δίνοντας προτεραιότητα στην επανέναρξη των ερευνών βυθού για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Η είσοδος της γαλλικής εταιρείας στο έργο συνιστά, σύμφωνα με την κυβέρνηση ψήφου εμπιστοσύνη στις ελληνικές υποδομές, ενώ για την έναρξη των ερευνών εκκρεμεί η έκδοση της απαραίτητης ναύτεξ.
8: Και μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: σε περιμένω στην Όαση.
1: Αυγουστιάτικες νύχτες.
2: Μα είναι καλοκαίρι.
3: Κανείς δεν στείλει μέρα.
4: Κοίτα τη θάλασσα.
1: Στη μεγάλη οθόνη του Art Cosmos.
5: Διονύση!
1: Ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου με αναπάντεχες ιστορίες.
6: Τα κοιτάνε τα χάρια τους, στέλνουν και έρωτες.
7: Λάκα με κάνεις.
1: Κλείνουν όλη την Ελλάδα σε μικρά αριστουργήματα. Το αφιέρωμα καλοκαιρινό σινεμά ολοκληρώνεται αυτή την Παρασκευή με την ταινία Φτηνά Τσιγάρα στις 11 το βράδυ στο Earth Cosmos.
8: Καλημέρα σας.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο δίνουμε ραντεβού με την επικαιρότητα.
8: Τα άλλες επικαιρότητες θα μας απασχολήσουν σήμερα στην εκπομπή και όχι μόνο.
10: Και όλα ενημερώνεστε.
9: Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ, πρόσωπα που αναλύουν όσα θέλουμε να μάθουμε.
10: Να το συζητήσουμε, να μην το επιβάλλουμε.
1: Σαββατοκύριακο από τις 5 με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Ίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί. Στο Earth Cosmos.
11: Η φωνή σας.
12: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
13: Enjoy the ambience in this beautiful stadium here, like I said, in front of our fans, and with small steps to go for the final goal, which is of course to win the game.
14: Πλην του Βιτάλης που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και του νεοαποκτηθέντα Λυκογιάννη, όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολης, που θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα με στόχο τη νίκη, ποντάροντας και στη βοήθεια του κόσμου.
15: Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν. Δεν είναι μόνο θέμα ψυχολογίας, θα μας δώσει παραπάνω ψυχολογία, είναι ότι για κάθε ποδοσφαιριστή είναι το όνειρό του να παίξει στο Champions League. Πόσο μάλλον να παίξουμε στην έδρα μας 4 παιχνίδια σε αυτό το στάδιο που ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς.
16: Ο κρίσιμος αγώνας θα αρχίσει στις 10 το βράδυ της Τετάρτης κάτω από υψηλές θερμοκρασίες με διαιτητή τον γνωστό Γάλλο ελίτ κατηγορίας Κλεμάν Τουρπέν.
17: Την πρώτη επίσημη προπόνησή του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στο Telecom Center Athens έκανε ο Παναθηναϊκός. Για τους στόχους της χρονιάς μίλησε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, το ίδιο και οι νέοι παίκτες των Πρασίνων για Μπουσέλε και Φαλ.
18: Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε για τη νέα χρονιά με τις προσδοκίες να μιλούν για τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για τον επανακάμψοντα Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο στόχος είναι ξεκάθαρος.
19: Η κουλτούρα του Παναθηναϊκού είναι κάτι special, so we need to go back to this to be the team that everybody will understand what is Panathinaikos, what means Panathinaikos, and to be, let's say, in any aspect of the life, not just basketball, example for young people.
18: Ο Σλούκας βρίσκει τον άνθρωπο στον πάγκο με τον οποίο κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Γνωρίζει ωστόσο και το μυστικό της επιτυχίας, αναφερόμενο στους συμπαίκτες.
20: Για μένα μια λέξη υπάρχει σε τέτοια μεγάλα κλαμπ και είναι η λέξη σεβασμός. Σεβασμός στην ιστορία του Παναθηναϊκού, στον Παναθηναϊκό, στον προπονητή και σεβασμός μεταξύ μας. Αυτό είναι το κυριότερο και νομίζω είναι το βασικό συστατικό για να πετύχει μια ομάδα. Σεβασμός.
18: Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε επέστρεψε από το NBA, ήδη ωστόσο εντοπίζει ομοιότητες.
21: Ο Παναθηναϊκός είναι ένα high level team, high level organization. You know, we come here, we get breakfast, we get lunch, we get a room just for us to get the food, we get treatment, we got a lot of medical staff, we got a lot of coaches if you want to stay, some extra work and stuff like that. So it's definitely a high level and definitely a top of Europe and for sure similar to the NBA.
18: Καινούριο πρόσωπο ο Μουσταφά Φαλ με το υποέκδοση ελληνικό διαβατήριό του να αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης.
22: So far I don't have any update, when, but I think if there is an update everybody will know it, so let's see.
18: Ο Παναθηναϊκός αναμένει την επόμενη εβδομάδα τους 7 διεθνείς παίκτες για να προχωρήσει κανονικά την προετοιμασία.
0: Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Ανδριάννα Παρασκευοπούλου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: κάποιες Κυριακές γράφει καρμικός.
1: Άλλες με ανατροπές.
0: Άλλες με δάκρυα.
1: Άλλες με θριάμβους.
0: Όμως εδώ και 54 χρόνια
1: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
2: Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κυριακή στις 11 το βράδυ στο Earth Cosmos.

Δημήτρης Κόκοτας, Φραντζέσκα και πολλοί άλλοι. Όλα στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών. Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wbso.com. Ζωντανά σε παγκόσμια κάλυψη.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 720. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινερασάβο είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna.

0: καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos, θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods, και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας. Είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danube, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος, ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού, στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric, 727-906-1279. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
2: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Beach. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές κουριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Φρύλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

είπες και συνήθεια.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλήσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Παδοπούλου. Θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Angie Shell. Πασχάλης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φωνής των Αγγελών.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη Φλουέρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Εκδοχή κομμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα, Χαρά Τσιόλη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μη λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency Service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemore Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Ανέβα πάνω λοιπόν, να δεις τι παίζει. Να δεις τι παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντας στη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
2: Πραγματικά.
1: Ανέβα να δεις τι παίζει.

Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ιών. Με κούρασε Σοφία Βόσου. Ο έρωτάς σου θάλασσα Κώστας Μπηγάλης. Και πολλοί άλλοι. Στα Super Mix.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο Κάπος Πρίγους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: φαίνεται να ενταχθούν στην Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας. Στα ύψη, η διεθνή τιμή του φυσικού αερίου ανησυχεί ότι θα επηρεαστούν και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα σενάρια για τη στήριξη των καταναλωτών, οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Νέα περιστατικά στους δήμους Φιλοθέης, Ψυχικού και Κηφισιάς. Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα και στην Κρήτη. Εντείνονται οι ψεκασμοί. Καύσωνος διαρκείας με ζέστη και υγρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς το θερμόμετρο στην Πελοπόννησο. Ανάσες δροσιά σε παραλίες αναζητούν οι πολίτες. Αναλυτική πρόγνωση. Το κοκτέιλ υψηλών θερμοκρασιών και μερτεμιών ευνόησε την εκδήλωση πυρκαγιών τις τελευταίες ώρες. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τα πύρινα μέτωπα, τα οποία είναι ενεργά αυτή την ώρα στον Άγιο Βλάσιο και τη Στεφάνη Βιωτίας, καθώς επίσης και στη Σαλαμίνα. Βλέπουμε ήδη τον Κωνστανούση στον Άγιο Βλάσιο και τη Σοφία Ορφανού στη Σαλαμίνα. Να ξεκινήσουμε από το δικό σου ρεπορτάζ, Κώστα, και την κατάσταση που επικρατεί τώρα στην περιοχή.
1: Η κατάσταση είναι δύσκολη στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, Αντριάννα, κυρίες και κύριοι, και σε ορεινό όγκο η φωτιά. Θα προσπαθήσουμε να σας δείξουμε με τον Γιάννη Βουδούρη εικόνα και την κάμερα του Earth News από το σημείο που καίει αυτή τη στιγμή το πύρινο μέτωπο, το οποίο ξέσπασε αργά το απόγευμα σήμερα. Έχει δόθει 112 μήνυμα για εκένωση από Τσουκαλάδες προς Λιβαδιά. Δεν είναι ότι απειλείται, είναι προληπτική εκένωση, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος κίνδυνος.
0: Σε πόση απόσταση είναι το μέτωπο από τον οικισμό, Κώστα?
1: Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα αυτή τη στιγμή, Αντριάννα, για την απόσταση. Έχουμε οπτική επαφή εμείς από τον οικισμό που βρισκόμαστε. Δεν πνέουν άνεμοι που να προβληματίζουν ως προς την κίνηση της πυρκαγιάς προς κάποιον οικισμό. Ωστόσο, έχει ανοίξει η περίμετρος της πυρκαγιάς. Νωρίτερα είχαν ενισχυθεί όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν, κυρίως τα εναέρια μέσα, για να μπορέσουν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο το οποίο έκαιγε. Αυτό βοήθησε ακόμη περισσότερο τις επήγειες δυνάμεις, καθώς τουλάχιστον 18 ήταν τα εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούσαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, 4 ελικόπτερα και 14 αεροσκάφη. Αυτή τη στιγμή ενισχύονται, θα ενισχυθούν σε λίγο και οι επήγειες δυνάμεις με πεζοπόρα τμήματα. Βεβαίως υπάρχουν οι εθελοντικές ομάδες αλλά και ο Δήμος Λιβαδαίων, ο οποίος με υδροφόρες και μέσα ενισχύει και αυτό τις επήγειες δυνάμεις για να περιορίσουν. Αυτή τη στιγμή το πύρινο μέτωπο ως περίμετρο έχει ανοίξει, αυτό είναι που μαθαίνουμε. Ωστόσο δεν υπάρχουν άνεμοι που να οδηγούν προς μία ή προς άλλη κατεύθυνση το πύρινο μέτωπο και να προβληματίζει ως προς τους οικισμούς. Είδαμε και στον Άγιο Βλάσιο τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα, παρακολουθούν και αυτοί, γιατί βλέπουν ουσιαστικά αυτό το πορτοκαλί χρώμα το οποίο δημιουργεί. Είναι πάνω στον ορεινό όγκο, η κίνηση δηλαδή και των πυροσβεστικών οχημάτων είναι δύσκολη, κινούνται προς τον ορεινό όγκο για να μπορέσουν να επιχειρήσουν. Είναι τα ΟΤΑ τα οποία συνδράμουν και εκείνα με ειδικά τους μέσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
0: Λοιπόν, Κώστα, να πάμε και στη Σαλαμίνα, Άντρια, εκεί όπου Σοφία Ορφανού την περιοχή την έχει σκεπάσει μαύρος καπνός. Νωρίτερα φαινόταν ότι βαίναμε προς το τέλος αυτής της πυρκαγιάς, όμως είχαμε νωρίτερα νέες αναζωπηρώσεις, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να είναι και πάλι σε εξέλιξη.
2: Και η πυρκαγιά, Αντριάννα, αυτή τη στιγμή μένεται εδώ στον οικισμό ελληνικό στη Σαλαμίνα. Όπως μπορείτε να δείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει νέο μέτωπο φωτιάς, το οποίο καίει στο χώρο που υπάρχουν τα απορρίμματα. Είναι ακριβώς δίπλα από χαμηλή βλάστηση, εκεί δηλαδή όπου έχει ξεκινήσει η φωτιά στις 5 παρα 20 το απόγευμα και συνεχίζει να το καταστροφικό της έργο, συνεχίζει να καίει. Βλέπουμε συνεχώς ότι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλάζουν σημείο προκειμένου να βρίσκονται σε κάθε πλευρά της φωτιάς, έτσι ώστε να αν χρειαστεί και όπου χρειαστεί να πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Όπως μαθαίνουμε, ήταν συνεχόμενες οι εκρήξεις κατά τη διάρκεια όταν ξέσπασε η φωτιά και για αρκετές ώρες. Όπως διευκρινίζει ωστόσο η πυροσβεστική, δεν πρόκειται για αντικείμενα και για εξοπλισμό από τη στρατιωτική βάση. Ωστόσο, είναι τα απορρίμματα τα οποία από το θερμικό φορτίο άρχισαν να σκάνε. Πρόκειται για μπαταρίες και για άλλα αντικείμενα που έχουν δημιουργήσει μάλιστα μια τοξική ατμόσφαιρα, γιατί και οι αρχές που βρίσκονται εδώ, οι αστυνομικές αρχές, από την πρώτη στιγμή έλεγαν στους κατοίκους ότι πρέπει να φύγουν από τα σπίτια τους, γιατί η φωτιά ερχόταν προς το σημείο. Ωστόσο, κατάφεραν οι πυροσβέστες να μπορέσουν να περιορίσουν τη φωτιά στο σημείο που έχει ξεσπάσει το μέτωπο αυτό. Ωστόσο, τους είπαν όσοι επέστρεψαν στα σπίτια τους να κλείσουν τα παράθυρα της πόρτας, γιατί είναι ιδιαίτερα τοξική η καπνή που υπάρχουν. Μιλούσαμε πριν για ένα τεράστιο μαύρο καπνό, ωστόσο τώρα που έχει πέσει το φως μπορούμε να δούμε αυτό το πορτοκαλί που δείχνει ότι εκείνη τη στιγμή, σε εκείνο το σημείο ακριβώς, υπάρχει φλόγα, υπάρχει ενεργή εστία. Είναι με ένα πολύ δύσκολο σημείο, έτσι ώστε να μπορέσουν, γι' αυτό και από νωρίς το απόγευμα σταμάτησαν τα ενέργεια μέσα να επιχειρούν. Δεν υπήρχε ορατότητα από τους πυκνούς μαύρους καπνούς. Πραγματοποίησαν κάποιους ρυψοκίνδυνους ελιγμούς τα ενέργεια μέσα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα που κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά μαζί φυσικά και με το ποσοπόρα τμήματα, μαζί με τους εθελοντές, αλλά και τους δασοκομάντες που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή εδώ. 3 διαφορετικές ομάδες θα δείχνουν μια ολονύχτια μάχη με τις αλαζοπυρώσεις. Το καλό, Ανδρέα, είναι ότι δεν υπάρχει αέρας, αλλά δεν υπάρχει επίσης και πυκνή βλάστηση, έτσι ώστε να πυροδοτεί τη φωτιά, ώστε να της δώσει περισσότερη όθεση να κινηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο συνδυασμός του καύσων και του μεριτεμιού εντείνει και για αύριο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο η μετεωρολόγος μας Αναστασία Τυράσκη για να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση, καθώς και ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο λόγω των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών.
3: Λοιπόν, τώρα η αλήθεια είναι ότι καταρχήν να πούμε για αυτές τις δύο περιοχές, για τη Σαλαμίνα και τη Βιωτία, όντως οι άνεμοι δεν είναι ενισχυμένοι και θα διατηρηθούν έτσι σε χαμηλές εντάσεις και μέσα στη νύχτα, αλλά και αύριο γενικά πολύ μεγάλες εντάσεις ανέμου στις περιοχές αυτές δεν περιμένουμε. Αυτό είναι το... Το ευχάριστο. Τώρα, αύριο περιμένουμε γενικά μια ενίσχυση των ανέμων στο Ιόνιο αλλά και στο Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί θα φτάσουν οι άνεμοι τα 5 με 6 μποφόρ και κυρίως στο Ιόνιο. Εκεί θα έχουμε και την μεγαλύτερη ένταση ανέμων, αλλά και σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα για αύριο Τετάρτη. Ωστόσο, αύριο τις υψηλότερες θερμοκρασίες, λόγω ακριβώς αυτού του βορειοδυτικού ρεύματος, θα τις έχουμε στα ανατολικά υπηρωτικά. Δηλαδή, μιλάμε για τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, αλλά και την Νότια Κρήτη. Εκεί περιμένουμε να φτάσουμε και αύριο τους 39 με 40 βαθμούς.
0: Για πόσο θα συνεχιστεί αυτό το κύμα καύσωνα?
3: Σίγουρα και την Πέμπτη. Η Πέμπτη θα είναι μια μέρα που γενικά θα έχουμε περισσότερο βορειά, αλλά τη μεγαλύτερη ένταση θα την έχουμε στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου. Θα φτάσουμε εκεί τα 7 μποφόρ, οπότε γενικά η υπηρωτική χώρα δεν θα επηρεάζεται ιδιαίτερα και δεν θα πέσει καθόλου η θερμοκρασία. Μια κυκλοφορία υψηλών πιέσεων που θα ανεβάσει τη θερμοκρασία στους 38, 39, 40 βαθμούς. Και πάλι οι τιμές αυτές θα είναι και στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο. Μεγάλο τμήμα της χώρας πάλι θα έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες και την Πέμπτη και μετά από Παρασκευή.
0: Από αυτές τις ίδιες συνθήκες θα πάμε μέχρι Κυριακή ή θα έχουμε κάποιες αλλαγές?
3: Λίγο την από Παρασκευή θα αρχίσει να ενισχύεται παραπάνω άνεμος, θα φτάσει και τα 8 μποφόρ, αυξάνοντας βέβαια. Μεγάλο τμήμα της χώρας πάλι θα έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες και την Πέμπτη και μετά από Παρασκευή.
0: Από Παρασκευή αυτές τις ίδιες συνθήκες θα πάμε μέχρι Κυριακή ή θα έχουμε κάποιες αλλαγές?
3: Λίγο την από Παρασκευή.

0: καλύτερα τα πράγματα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα, διευρυμένοι με 1.300 κωδικούς που μπορεί να φτάσουν και τους 1.500, αναμένεται να είναι η λίστα των προϊόντων στα οποία θα αποτυπωθούν μειωμένες τιμές από την προσεχή Δευτέρα. Οι μειώσεις ξεκινούν από το 5% και φτάνουν το 20%. Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για το ποια προϊόντα εντάσσονται στην πρωτοβουλία με ειδική σήμανση, ενώ οι χαμηλότερες τιμές θα πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι το τέλος της χρονιάς.
2: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα αποτυπωθούν από τις 31 Αυγούστου οι μειώσεις τιμών σε περισσότερους από 1.300 κωδικούς προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Μέχρι στιγμής, στη λίστα που επεξεργάζεται η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς, περιλαμβάνονται 800 επώνυμοι κωδικοί από 69 προμηθευτές, 130 ιδιωτικής ετικέτας και 300 σχολικών ειδών.
3: Θα είναι λοιπόν όλα τα τρόφιμα, όλα τα βασικά είδη τροφίμων, με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%. Πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
2: Οι μειώσεις τιμών που έχουν δώσει οι προμηθευτές δεν έχουν την ίδια ένταση σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα βασικά είδη διατροφής, όπως γάλα, γιαούρτι, τυριά, δημητριακά, ζυμαρικά και κατεψυγμένα λαχανικά, οι μειώσεις διαμορφώνονται στο 5% χωρίς να υπολογίζεται η επιπλέον έκπτωση από τα σούπερ μάρκετ. Στα αλλαντικά κυμαίνονται από 5 έως 7%, ενώ στο ψωμί του τόστ και στα κρέατα φτάνουν το 10%. Μεγαλύτερο είναι το εύρος στα είδη προσωπικής υγιεινής και στα απορριπαντικά, όπου οι μειώσεις αγγίζουν ακόμα και το 20%.
4: Στο μοσχάρι ακόμα δεν έχει κλείσει τον κύκλο που έχει ξεκινήσει την προηγούμενη χρονιά των αυξήσεων. Αλλά και αυτό σιγά σιγά κάνει τον κύκλο του, πλέον δεν έχουμε δηλαδή τις αυξήσεις που είχαμε από τους παραγωγούς, αλλά και αυτό ομαλοποιείται. Σε ένα υψηλό επίπεδο, αλλά ομαδοποιείται. Γενικά είμαστε σε μια φάση που έχουμε πολύ μικρές διακυμάνσεις στις τιμές σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
2: Οι καταναλωτές θα αναγνωρίζουν τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία από ειδική σήμανση στα ράφια, ενώ οι μειωμένες τιμές θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του έτους.
1: Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών σε μόνιμη βάση θα περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕΘ που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Το μεγάλο στοίχημα είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, το οποίο έχει εκτιναχθεί λόγω της ακρίβειας. Για προεκλογικά τρίκ κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο, την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση κορυφώνεται λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι τα μέτρα να απαντήσουν στον πληθωρισμό και το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει στην κοινωνία.
6: Έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσεις φορολογικούς τελεστές με έμφαση τη μεσαία τάξη. Τις οικογένειες, θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
7: και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
6: Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Όταν λοιπόν ακούτε την αντιπολίτευση που μας βλέπετε και ακούτε να λέει ένα μεγάλο έτσι μέτρο ελαφρά την καρδία, να ξέρετε ότι σας κοροϊδεύω.
5: Το Πασόκ που θα παρουσιάσει τη δική του πρόταση διακυβέρνησης στρέφει τα βέλη του στην κυβέρνηση.
8: Στη ΔΕΘ, το ολοκληρωμένο σχέδιο του Πασόκ για την παραγωγική Ελλάδα. Μια Ελλάδα που θα μπορεί να παράγει. Και αυτό που έχει ανάγκη η χώρα λοιπόν δεν είναι ο κατεψυγμένος διπολισμός, είναι η αυτοδύναμη πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Το κρίσιμο είναι, αν έχουμε 2 κάλπες, ποιο κόμμα, αν είναι δεύτερο, μπορεί να συσπηρώσει ευρύτερες δυνάμεις.
5: Επειδή στην κυβέρνηση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης εξαπολύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
9: Δεν πρέπει η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα να δείξουν καμία αναμονή. Ούτε στις εξαγγελίες της κυβέρνησης να μην τσιμπήσει σε αυτό το εμπόριο ελπίδας.
10: Μια κυβέρνηση που έχει μπερδέψει τη φοροδιαφυγή και την πάταξή της με την υπερφορολόγηση των Ελλήνων για περισσότερα έσοδα είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση.
5: Στον ΣΥΡΙΖΑ το βλέμμα στρέφεται στην προετοιμασία για τη ΔΕΘ με διαδοχικές συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων κατά διάρκεια των οποίων θα κλειδώσει το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η Κουμουνδούρου.
11: Όσοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα επένδυσαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι παρόν, απέτυχαν ικτρά.
12: Η μείωση του τζίρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά 71,3% σε σχέση με την περσινή χρονιά δεν αποτελεί μονάχα ένδειξη αλλά και απόδειξη πως η ακρίβεια καταβροχθίζει τα οικογενειακά εισοδήματα.
5: Επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
13: Η εικόνα της εύρωσης της οικονομίας που επιχειρήσατε να παρουσιάσετε και πάλι προσκρούει ευθέως στα βιώματα και τις εμπειρίες της κοινωνίας, που στενάζει υπό το βάρος της ακρίβειας, της εσχροκέρδειας, της συρρήκνωσης της πραγματικής αγοραστικής δύναμης, της συρρήκνωσης της πραγματικής αξίας των μισθών.
5: Την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται

0: στα ύψη, η νέα δημοσκόπηση του politic.gr καταγράφει τη στάση των κομμάτων. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 26,5%. Ακολουθεί η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα στο 14,5%, το Πασόκ στο 10%, η Ελληνική Λύση στο 9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 6,1%, η Ελπίδα 3,6%, η Φωνή Λογικής 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,9%, το Μέρα 25% 2,8%, οι Δημοκράτες 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2%, η Νέα Αριστερά 0,5%, ενώ ακολουθεί η Νίκη με 0,3%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 6%, ενώ υψηλό είναι το ποσοστό των αποφάσεων στο 10,6%. Τα κομματικά επιτελεία προετοιμάζονται πυρετοδός εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, αλλά και σε προεκλογικό επίπεδο.
1: Η κυβέρνηση μπαίνει στην τελική ευθεία για το πακέτο των παρεμβάσεων, οι οποίες θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Και είναι μαζί μας στο στούντιο ο Θάνος Τσίρος, γιατί από τρεις διαφορετικές δεξαμενές αναμένεται να αντιληθούν οι πόροι για να γίνει η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων.
2: Ναι, περιμένουμε το Σάββατο της ομιλίας του Πρωθυπουργού να ακούσουμε ουσιαστικά από τα χείλη του και το πόσα λεφτά θα πέσουν στην οικονομία κατά τη διάρκεια του 2027. Έχουν προσδιοριστεί επακριβώς αυτές οι τρεις δεξαμενές από τις οποίες θα χρηματοδοτηθούν οι παρεμβάσεις και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε την πρώτη, Αντριάννα.
1: Ουσιαστικά αυτά τα νέα μέτρα.
2: Είναι τα καινούργια μέτρα.
3: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Gregory Beach.
2: Περιληφθούν και στην ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και στον συνολικό λογαριασμό των παρεμβάσεων που θα δούμε να υλοποιούνται το 2027 2 δισεκατομμύρια ευρώ, μέτρα τα οποία δεν τα έχουν δει ακόμα οι δικαιούχοι στην τσέπη τους. Πολύ γρήγορα θα σου πω. Να. Την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι που πέρσι μπορεί να πήραν μια αύξηση της τάξης του 1,2-1,3%, φέτος θα πάνε ακόμα και στο 2,8%. Νέα κλίμακα φορολόγησης των επαγγελματιών, αυτά είναι 400 εκατομμύρια ευρώ από μόνα τους. Ο μηδενικός έμφυα για τις κύριες κατοικίες σε περιοχές με κάτω από 1.500 κατοίκους είναι πολλές, είναι 2.700. Έχουμε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, είναι δεδομένη κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια έκπληξη εντός εισαγωγικών να πάμε και σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Και από εκεί και πέρα βεβαίως έχει δρομολογηθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία έτσι όπως θα φτάσει στους ιδιωτικούς υπαλλήλους που τον δικαιούνται, θα περάσει και στους δημοσίους υπαλλήλους. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και την ενεργοποίηση της νέας κλίμακας για τη φορολόγηση στα ενίκια, θα δούμε αν θα γίνουν και κάποιες διορθωτικές κινήσεις.
1: Μάλιστα.
2: Άλλη μία δεξαμενή και με αυτήν θα κλείσουμε. Είναι τα προγράμματα της ενίσχυσης. Εδώ έχει μπει και η πρωτοβουλία για την αξιοποίηση της λεγόμενης ρήτρας διαφυγής. Θα υπάρξουν οι νέες πρωτοβουλίες για το στεγαστικό, κορυφαίο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία. Η ρήτρα διαφυγής θα χρηματοδοτήσει προγράμματα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Αναμένεται να αναφερθεί λεπτομερώς ο Πρωθυπουργός και βεβαίως περιμένουμε και επιδοτήσεις για μέτρα μόνιμης αντιμετώπισης του μεταφορικού κόστους. Θα είμαστε εδώ για τις επόμενες μέρες να συγκεντρώνουμε τις σχετικές πληροφορίες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο. Παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους νοικοκυριών και επιχειρήσεων, λοιπόν, αναμένεται να εξειδικεύσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, η διεθνή τιμή του αερίου κινείται έντονα ανωδικά, με κίνδυνο να επηρεαστούν και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.
4: Οι επενδύσεις που έγιναν για την πράσινη μετάβαση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου μείωσαν το κόστος της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης κατά 12% σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν και τα μέτρα που θα εμπίπτουν στη ρήτρα διαφυγής.
5: Η χώρα μας ενεργοποίησε τη ρήτρα διαφυγής, έκανε το σχετικό αίτημα, το ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, ένα ποσό του 1 δις για το μέχρι το 28. Οπότε το περιεχόμενο αυτής της ρήτρας θα είναι από το κομμάτι των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού.
4: Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι ήδη στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, προτεραιότητα θα έχουν επενδύσεις κυρίως για συστήματα αποθήκευσης, όχι μόνο στο ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά και για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ενώ ενίσχυση αναμένεται και για την αγορά των αντλιών θερμότητας. Με τα περισσότερα πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρώπη να υπολειτουργούν λόγω ξηρασίας, την κατανάλωση ρεύματος να αυξάνεται λόγω καύσωνα και την τιμή του φυσικού αερίου στα ύψη, η χονδρική τιμή ρεύματος σε όλη την Ευρώπη ανεβαίνει. Στην Ελλάδα έφτασε τα 187 ευρώ, την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί φέτος. Η μηνιαία τιμή διαμορφώνεται στα 130 ευρώ, 19% ακριβότερα από τον Ιούλιο και 78% από πέρσι. Την ίδια στιγμή, πάνω από το 65% των καταναλωτών παραμένουν σε κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος.
6: Όπου και να πας, τα ίδια, όλα πανάκριβα είναι. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι.
7: Ακόμα και το μπλε είναι ασύμφορο, διότι όταν έχεις 11,9 και σου βάζει ένα πάγιο 15 ευρώ, όλες οι ιδιωτικές εταιρείες δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει ένα νοικοκυριό.
4: Αν και μέχρι στιγμής το κόστος της χονδρικής ρεύματος παραμένει σε επίπεδα που μπορεί να απορροφηθεί από τους παρόχους, η μεγάλη ανησυχία είναι το τι θα γίνει το χειμώνα αν ανέβει ακόμα περισσότερο η τιμή του φυσικού αερίου. Οι εκτιμήσεις της Goldman Sachs είναι δυσίωνες, καθώς κάνουν λόγο για φυσικό αέριο στα 100 ευρώ, εάν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και δεν αποκατασταθεί η διέλευση του ορμούς. Οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου πάντως παραμένουν μισογεμάτες, με στάθμη 17% χαμηλότερη από πέρσι.
1: Αυξητική είναι η τάση στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, καταγράφοντας μάλιστα ρεκόρ επταετίας. Η πρώτη νόσηση σε ελληνικό νησί καταγράφηκε στην Κρήτη, ενώ στην Αττική ο χάρτης εξάπλωσης της νόσου διευρύνθηκε στους δήμους Κηφισιάς και Φιλοθέης Ψυχικού, όπου άρχισαν έκτακτοι ψεκασμοί.
4: Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός κυκλοφορεί σε τουλάχιστον ακόμα 2 δήμους της Αττικής με επιβεβαιωμένα κρούσματα. Στην Κηφισιά, αμέσως μόλις έγινε γνωστό ότι επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα, ο Δήμος προχώρησε σε έκτακτη ακμεοκτονία και προνυμφοκτονία σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων γύρω από το σημείο όπου καταγράφηκε το κρούσμα.
8: Εμείς έτσι και λέω, παίρνουμε τα μέτρα και κάνουμε προνυμφοκτονία της επάρκειας, ελιγνάζοντα νερά, συγκεφάνια.
4: Παράλληλα, έγιναν παρεμβάσεις σε φρεάτια ομβρίων και άλλες πιθανές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Κρούσμα καταγράφηκε για πρώτη φορά και στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού.
9: Έχουμε πραγματοποιήσει 12 κύκλους εφαρμογών. Αυτό σε σημεία σημαίνει περίπου στα 2.400 σημεία στα οποία έχουμε κάνει προνυφοκτονία.
4: Στην Κρήτη έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά φέτος ο ιός. Εκδηλώθηκε σε άνδρα 75 ετών με ιατρικό ιστορικό, ο οποίος ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ιεράπετρα και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου.
10: Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Βενιζέλου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο ένας 75χρονος, ο οποίος νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Αττική και εμφάνιζε τα συμπτώματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Κρήτη.
11: Είναι ένα εισαγόμενο κρούσμα. Ο πολίτης ερχόταν προς την Κρήτη και ήδη είχε εμφανίσει συμπτώματα. Άρα η νόση έγινε κάπου στην Αθήνα. Νομίζω ότι είναι από κάποιο δήμο στα κόκκινα της Αθήνας ο συγκεκριμένος πολίτης.
4: Λιγότερο από 1% του πληθυσμού που θα μολυνθεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου θα νοσήσει σοβαρά. Για τα άτομα αυτά ο κίνδυνος απώλειας ζωής είναι 10 με 15%.
12: Ένας φυσιολογικός οργανισμός μπορεί και ανταπεξέλθει τη λίμωξη και την ξεπερνάει ή ασυμπτωματικά τελείως.
1: Είναι ελαφρά πυρετό.
12: Όταν δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις τη λίμωξη, τότε προσβάλλεται και το κεντρικό νευρικό σύστημα και δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις και τις παρενέργειες της λίμωξης, που είναι μια αναπνευστική ανεπάρκεια, μια αιμοδυναμική αστάθεια, καταστάσεις που είναι δύσκολες για ένα ηλικιωμένο άτομο να μπορέσει να τις ξεπεράσει.
4: Η επιδημική έξαρση αναμένεται να κορυφωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου, αλλά θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
1: στη Μόσχα για μυστικές συνομιλίες μετέβη επικεφαλής της CIA για ένα ταξίδι αστραπή και μάλιστα λένε Αργύρη η άφιξη του αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους σε ένα αεροδρόμιο της ρωσικής πρωτεύουσας έκανε τον γύρο του κόσμου και για πολλές ώρες αποσχόλησε το διεθνή μέσα.
13: Και επιχειρήθηκε να κρατηθεί μυστική, Αδριάννα. Ωστόσο, το στρατιωτικό μεταγικό αεροσκάφος που μετέφερε τον επικεφαλή CIA δεν πέρασε απαρατήρητο. Λογικό είναι, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων, ξεκίνησε από την βάση Άντριους, έκανε στάση στη Λετωνία και έφτασε το πρωί στη Μόσχα. Ρωσικά μέσα ενημέρωση, μάλιστα, κατέγραψαν αυτοκινητοποίηση με αμερικανικές διπλωματικές πινακίδες να κινείται στο κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας. Το ενδιαφέρον φυσικά στρέφεται στο λόγο για τον οποίο ένας τόσο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος βρίσκεται εκεί, ποια θέματα θα συζητήσει. Ποιους θα συναντήσει. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου νωρίτερα είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συναντήσεις με αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης στο Κρεμλίνο και σύμφωνα με ουκρανικές πληροφορίες η Ουάσιγκτον ζήτησε από το Κίεβο να αποφύγει τα πλήγματα στη Μόσχα κατά τις ημέρες της επίσκεψης αυτής. Η πληροφορία αυτή δεν έχει, Αδριάννα, επιβεβαιωθεί επισήμως από το Λευκό Οίκο, ούτε βεβαίως η ίδια η επίσκεψη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λένα. Να μετατρέψει τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης σε εργαλείο ευρύτερης πίεσης, επιχειρεί η Ουάσιγκτον με στόχο την πλήρη απομόνωση του Ιράν στο στόχαστρο. 60 οντότητες, εταιρείες, πλοία και φυσικά πρόσωπα με την Αμερικανική κυβέρνηση να απειλεί και χώρες οι οποίες θα συνεχίσουν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη. Αυστηρό μήνυμα έστειλε και η Κίνα.
14: The actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC. We are launching Operation Economic Outcast.
15: Η κυβέρνηση Τραμπ υπόσχεται την οικονομική ασφυξία του Ιράν με τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσε. Ωστόσο, η Τεχεράνη κάνει λόγο για ανοησίες και δηλώνει έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτό το πόλεμο με διαιτές σχέδιο. Ο Σκοτ Μπέσεντ δεν παρουσίασε συγκεκριμένα άμεσα μέτρα ούτε αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες χώρες, αλλά ήταν σαφής. Οι εμπορικοί εταίροι της Τεχεράνης πρέπει να διακόψουν τις συναλλαγές μαζί της, αλλιώς τους περιμένει η ίδια απομόνωση. Ήδη στη μαύρη λίστα μπήκαν τουλάχιστον 60 οντότητες, φυσικά πρόσωπα και πλοία ανά τον κόσμο.
14: If people do not want to meet our expectations, they should expect that they should will leave the dollar system. Treasury has mapped every node, every facilitator and every network that Iran has used to smuggle oil and evade sanctions.
15: Κανείς δεν είναι υπεράνω των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθαρίζει η Αμερική. Ούτε η Κίνα, ο κύριος εμπορικός εταίρος του Ιράν, ο μεγαλύτερος αγοραστής Ιρανικού πετρελαίου. Παράλληλα, η Αμερική υπόσχεται διεύρυνση και των δευτερογενών κυρώσεων.
14: New sectoral sanctions determinations issued today target five of Iran's most vital lifelines that it exploits in other countries: digital assets, technology, gold, aviation and shipping.
15: Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έσπευσε να συγχαρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για το βαρύ τίμημα που επέβαλαν στη βάναυση δικτατορία της Τεχεράνης, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του.
1: Καταπέτυχε εναντίον της Τουρκίας η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την υπόθεση του Οσμάν Καβάλα. Αθηνά Κοροβέση ζητά την απελευθέρωσή του.
16: Ακριβώς, Αντριάννα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ζητά από την Άγκυρα την διέταξε σήμερα να απελευθερώσει άμεσα τον καταδικασμένο σε ισόβια κάθειρξη φιλάνθρωπο και ηγετική μορφή της κοινωνίας των πολιτών, Οσβάν Καβάλα, καθώς κρίνει άκυρη την ποινική του καταδίκη. Το σκεπτικό του δικαστηρίου έγκυται στο ότι η Τουρκία παραβίασε την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία του συνέρχεστε και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη του Οσβάν Καβάλα, ενώ παράλληλα την καλεί να του καταβάλει ποσό αποζημίωσης πάνω από 113.000 ευρώ. Μας. Να πούμε που σήμερα είναι 68 ετών, συνελήφθη και φυλακίστηκε τον Οκτώβριο του 2017. Και το κατηγορητήριο κειμενόταν μεταξύ άλλων και για συμμετοχή στο αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, αλλά και συμμετοχή στις διαδηλώσεις του 2013 κατά του Ερντογάν, Αντριάννα.
1: Σε ευχαριστούμε. Σε τραγωδία μετατράπηκε η νυχτερινή έξοδος μιας παρέας 5 νεαρών στα Άνω Λιώσια. Μία 17χρονη έχασε τη ζωή της και 4 ακόμα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, αφότου το κόκκινο τζιπ στο οποίο επέβαιναν προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε κολόνα φωτισμού στη Λεωφόρο Φιλής.
17: Η πρόσκρουση στην κολόνα ηλεκτροφωτισμού ήταν σφοδρή. Το σίδερο λύγησε, παραμορφώθηκε και ξεριζώθηκε από τη θέση που ήταν τοποθετημένο. Μέσα στο τζιπ ήταν μία παρέα νεαρών. Δύο 17χρονες, μία 18χρονη, ένας 17χρονος και ο οδηγός 19 ετών. Η μία 17χρονη ανασύρθηκε νεκρή.
18: Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο 19χρονος οδηγός του κόκκινου τζιπ, κινούμενος επί της λεωφόρου Φυλής με κατεύθυνση από το χωριό της Χασιάς προς τα Άνω Λιώσια, έχασε κατά από αδιευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί, να καβαλήσει το πεζοδρόμιο προκαλώντας ρογμή στο κράσπεδο και στη συνέχεια, ακολουθώντας μια τρελή και ανεξέλεγκτη πορεία, να καρφωθεί στην κολόνα ηλεκτροφωτισμού την οποία ξερίζωσε.
17: Η θεία της 17χρονης μιλάει αποκλειστικά στο Air News και τον Κώστα Στάμο.
19: Ήταν μοναχοπέδι και το είχαν στα ύψη αυτοί οι γονείς. Ήταν όλος τους ο κόσμος. Ήταν μια χαρά κορίτσι. Όλα καλά. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί τρελάθηκαν με αυτό που τους συνέβη.
17: Η σύγκρουση ήταν σφοδρή που τμήματα του αυτοκινήτου εκτοξεύτηκαν περίπου 20 μέτρα μακριά, ενώ στο οδόστρωμα έχουν μείνει σημάδια από τα λάστιγα του αυτοκινήτου.
20: Τέσσερα άτομα από το τροχαίο δυστύχημα Στάνο Λιώσια μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής κάτω που και βρισκόμαστε. Ειδικότερα η 17χρονη διακομίστηκε εδώ νεκρή. Ακόμα μία κοπέλα ίδιας ηλικίας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, καθότι πέστη κατάγματα στα πλευρά και στη λεκάνη, ενώ στη Γενική Χειρουργική Κλινική παραμένουν δύο άτομα για 24-ωρη προληπτική παρακολούθηση.
17: Το δυστύχημα επαναφέρει το ζήτημα της επικινδυνότητας της λεωφόρου Φυλής, όπου έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν σοβαρά τροχαία. Η τροχαία διερευνά τα αίτια της εκτροπής του οχήματος για να διαπιστωθεί τι συνέβη τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση.
1: Δεκάδες ομπρέλες, ξαπλώστερες αλλά και εξοπλισμό που ήταν μόνιμα τοποθετημένος απομάκρυνε ο Δήμος Πολυγύρου από την παραλία Καλύβες στη Χαλκιδική. Μάλιστα, ο Δήμος επιστράτευσε ένα σκαπτικό μηχάνημα και τροχούς για να μαζέψει τις μόνιμες κατασκευές, ώστε να μην εμποδίζεται η ελεύθερη προσέλευση των λουωμένων.
17: Τα μπιτσπαρ, ξύλινα τραπέζια και ξαπλώστρες είχαν στήσει ιδιοκτήτες δωματίων στην παραλία Καλύβες στη Χαλκιδική.
21: Είναι κατάληψη. Σίγουρα δεν είναι να μην βάλουν για αυτό το πράγμα. Τώρα κατεβάζω στην καρέκλα μου κάθε μέρα και φτάνω να βάζω. Εντάξει.
22: Ότι είναι δύσκολο, λέτε.
21: Ναι.
17: Οι ιδιοκτήτες που τοποθέτησαν τις συγκεκριμένες ομπρέλες που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, πρόλαβαν τελευταία στιγμή βλέποντας τους υπαλλήλους του Δήμου να κατέβουν στην παραλία και να τις μαζέψουν πριν καταστραφούν. Σκαπτικό μηχάνημα, τροχούς και φορτηγό επιστράτευσε ο Δήμος Πολυγύρου για να μπορέσει να μαζέψει όλες τις μόνιμες κατασκευές των παραθεριστών.
21: Την είχα βαστομένη, ναι, μέσα σε ένα σίδερο βαλμένα, αλλά εντάξει. Ήρθαμε για τρεις μέρες για να μην την παίρνουμε τρεις κάθε εκτός. Ήταν οι ομπρέλες που μπεσκάνουν 60-70 ευρώ.
17: Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, οι ιδιοκτήτες δωματίων και Airbnb χρεώνουν και τον εξοπλισμό παραλίας που τον τοποθετούν μόνιμα και παράνομα.
23: Πρόθεση και του Δημάρχου και του Δήμου είναι να είναι ανοιχτή η πρόσβαση σε όλους τους πολίτες στην παραλία, μαζί με το κλειδί του δωματίου που παραδίδουν στον ενοικιαστή, παραδίδουν και ένα κλειδί το οποίο αντιστοιχεί σε μία ομπρέλα εδώ στην παραλία.
24: Αυτά δεν δένονται τίποτα. Έρχεται ο κόσμος ο οποίος είναι όχι σε εμάς και κάθονται από κάτω. Ρωτήσαμε αν μπορούμε να βάρουμε και άδεια για αυτό το πράγμα.
17: Οι δεκάδες ομπρέλες και ξαπλώστρες που συγκεντρώθηκαν θα ανακυκλωθούν.
1: Οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους, παρότι η πλειονότητα των εκδρομέων επιστρέφει σταδιακά στην Αθήνα. Κινητικότητα καταγράφεται στα λιμάνια, όπως αποτυπώνεται στους καταπέλτες των πλοίων, με αρκετούς να σαλπάρουν για τις τελευταίες βουτιές του καλοκαιριού.
17: Ακόμη και στην εκπνοή του Αυγούστου γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια της Αττικής.
25: Εσύ ρω πάμε. Πόσες... τέσσερις μέρες.
17: Τη Δευτέρα ταξίδεψαν προς τα νησιά 33.372 επιβάτες και επέστρεψαν στην Αττική από τις διακοπές τους περισσότεροι από 50.000.
26: Σκότωσαν μπαταρίες και εντάξει, ήταν καλά, ήταν καλά.
27: Οι περισσότεροι επιστρέφουν από τις διακοπές, δεν είναι λίγοι όμως αυτοί που την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα βρεθούν στα νησιά των Κυκλάδων.
28: Πήγαμε Καλαμάτα, Ταρασίρο.
17: Είναι η εκδρομή που περίμεναν μεταξύ άλλων να κοπάσει η μεγάλη καλοκαιρινή έξοδο σύμφωνα με τους τουριστικούς πράκτορες. Λιγότερο
0: καλύτερο συνωστισμό, πιο ήρεμοι ρυθμοί και λίγες μέρες καλοκαιριού ακόμη.
2: Όσο η σεζόν πλησιάζει προς το τέλος, υπάρχουν καλύτερες τιμές, καλύτερες προσφορές στα καταλήμματα, διότι αφορά τα πλοία και όλα αυτά δεν αλλάζει κάτι. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι βάσει άδεια που έχει ο καθένας, μπορεί να επιλέξει να πάρει την τελευταία εβδομάδα το Αυγούστου.
0: Η τουριστική περίοδος δεν τελείωσε, δήλωσε από το λιμάνι του Πειραιά ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.
3: Έχουμε μπροστά μας ακόμα δρόμο και άρα όλοι πρέπει να είμαστε συνεπείς με το καθήκον μας και με την δουλειά μας και να εξηγήσω ότι αυτό όλο που βλέπετε, τα νησιά μας, ο τουρισμός, η οικονομία, η ακτοπλοεία, οι υπηρεσίες είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της χώρας.
5: Τώρα πάμε Τίνος, από Αυστραλία είμαστε.
0: Σήμερα έχουν προγραμματιστεί 44 αναχωρήσεις πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου.
1: Ανυπόφορη ζέστη συνεχίζει να ταλαιπωρεί όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να παραμένει σε αρκετές περιοχές καρφωμένος πάνω από τους 40 βαθμούς. Ο κόσμος έχει μετακομίσει στις παραλίες και τα ερκοντήσιον δουλεύουν στο φουλ μέρα νύχτα, καθώς η θερμοκρασία παραμένει υψηλή όλο το 24ωρο.
0: Ακόμα ένα δύσκολο 24ωρο με τη ζέστη να είναι έντονη από νωρίς το πρωί και τις πόλεις να μετατρέπονται σε θερμικές παγίδες.
6: Δεν παλεύεται η ζέστη δυστυχώς. Τόση ζέστη που έχει, πού να παλευτεί. 40 βαθμούς έχει κάθε μέρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα.
7: Τα υψηλά επίπεδα υγρασίας αύξησαν κατακόρυφα τον δείκτη δυσφορίας στην πόλη της Πάτρας, με αρκετούς να αναζητούν λίγες στιγμές δροσιάς σε σκιερά μέρη.
8: Ανεμιστήρα, ναι, δεν βγαίνουμε εδώ.
22: Βρισκόμαστε στο κέντρο της Λάρισας, όπου σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου, μετατρέποντας την πόλη για άλλη μία φορά σε καμίνι.
28: Πολύ είναι ζέστη, αλλά τι να κάνουμε, υποφέρουμε, αλλά περνάει.
0: Για τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους, ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες, οι συνδίκες είναι ακόμη πιο δύσκολες. Αναζητούν ανάσες δροσιάς σε πάρκα και συντριβάνια.
29: Τα τι να κάνουμε, συνήθεια είναι.
1: Εδώ στην καρδιά της Άρτας, στην πλατεία της πόλης, ο υδράγυρος έχει αγγίξει τους 39 βαθμούς.
30: Προσπαθούμε να προφυλαχτούμε με διάφορα μέσα, με νερά.
0: Για τους κατοίκους της Άρτας η λύση είναι η κοντινότερη παραλία.
31: Πίνουν το καφεδάκι τους, δροσίζονται, απολαμβάνουν το μπάνιο τους.
0: Στον Πειραιά η υγρασία σε συνδυασμό με την άπνοια έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική.
32: 40-42 βαθμούς είναι τρομακτική η ζέστη σήμερα.
33: Βαρύνει 40, γι' αυτό παίρνουν το καράβι και πάμε Αίγινα.
0: Όσοι δεν αντέχουν τη ζέστη και μπορούν, επιλέγουν ορεινούς προορισμούς.
34: Ερχόμαστε κάθε χρόνο, γιατί είναι μάλλον το πιο δροσερό σημείο, θεωρούμε.
1: Μπορεί οι ζεστές μέρες του Αυγούστου να επιμένουν και να μιλάμε για καύσωνα, όμως στα Χάνια του Πηλίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα δείχνει μόλις 20 βαθμούς Κελσίου.
35: Εδώ σκεπαζόμαστε. Είναι το κάτι άλλο.
36: Η Σαμαρίνα και το περιβόλι στα Γρεβενά, η Βλάστη, η Καστανιά, το Πολογράτσονο και το Βελβεντό είναι μόνο μερικές από τις ορεινές περιοχές που καταγράφουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες εν μέσω καύσωνα.
37: Απολαμβάνουμε τη δροσούλα, έχουμε τη λίμνη, έχουμε το βουνό, όλα τα βουνά έχουν δροσιά.
0: Στα μεγάλα αστικά κέντρα η θερμική επιβάρυνση παραμένει αισθητή και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Αφόρητη ήταν η ζέστη καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Βλέπουμε στην Άφοκτο την Αθανασία Σταμοπούλου και στην πλατεία της Λάρισας τον Βαγγέλη Μητρούσια. Αθανασία, ξεκινάμε από σένα. Όλοι το ίδιο πράγμα ψάχνουμε, λίγη δροσιά.
38: Ακριβώς, και μπορούν να το βρουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της ΑΕΝΑΦΠΑΚΤΟΥ. Βρισκόμαστε στην παραλία της Ψανής. Μπορεί να έχει 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά η θάλασσα είναι δίπλα. Οπότε όλοι μπορούν να κάτσουν να πιούν το ποτό τους, να απολαύσουν το γεύμα τους και να κάνουν και ένα μπάνιο στην πολύ όμορφη αυτή παραλία. Η Δυτική Ελλάδα υποφέρει αυτές τις μέρες. Τώρα η θερμοκρασία εδώ ξεπερνά τους 30 βαθμούς. Η αίσθηση όμως της ζέστης, Αντριάννα, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ μεγαλύτερη. Στο Αγρίνιο στις 5 η ώρα το απόγευμα το θερμόμετρο έδειχνε 41 βαθμούς Κελσίου. Και ενώ είναι μια μέρα η οποία ήταν εργάσιμη, πολύ λίγοι ήταν αυτοί που βγήκαν στα μεγάλα αστικά κέντρα της Δυτικής Ελλάδας, προτίμησαν τις παραλίες. Νομίζουμε ότι φαίνεται να έχει φτάσει στο ανώτατο όριο αυτή της εβδομάδας η σημερινή ημέρα. Ας υπολογίσουμε και ας ελπίσουμε σε καλύτερες μέρες και σε καλύτερες, έτσι, δροσερές μέρες,
1: πιο δροσερές μέρες.
38: Ώρες.
1: Βαγγέλη Μητρούσια, ακριβώς τα ίδια θα εύχονται στη Λάρισα, όμως η δροσιά αργεί να έρθει, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή θα παραμείνουμε πάνω κάτω στο κόκκινο.
4: Έτσι είναι και θα έλεγα ότι μπορεί η Θεσσαλία να είναι συνηθισμένη, αλλά αυτές οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν μια αφόρητη ατμόσφαιρα και το είδαμε και σήμερα. Την ημέρα δεν είχε τόσο κίνηση παρά το γεγονός ότι τα καταστήματα ήταν ανοιχτά. Το απόγευμα είναι κλειστά και κάποιοι βρήκανε μια μικρή απόδραση είτε στις κοντινές παραλίες είτε στα ορεινά, αλλά με το μόλις έπεσε το φως της ημέρας άρχισαν να βγαίνουν σιγά σιγά και αυτή την ώρα υπάρχει μια σχετική κίνηση και στο κέντρο της πόλης, στους κεντρικούς πεζοδρόμους, στα καφέ και στην εστίαση, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι και στα πάρκα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, βγαίνει ο κόσμος λίγο για να ξεφύγει μέσα από το σπίτι εκεί που είναι αφόρητη η κατάσταση, παρά το γεγονός ότι τα κλιματιστικά δουλεύουν στο φουλ θα λέγα όλες αυτές τις ημέρες, αλλά χρειάζεται όμως έστω και λίγο έξω και η αλήθεια είναι ότι κατά διαστήματα υπάρχει ένα μικρό αεράκι. Ωστόσο όμως η θερμοκρασία παραμένει υψηλή, πριν από λίγα λεπτά ήταν στους 32 βαθμούς Κελσίου και φαίνεται ότι δεν θα πέσει κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οπότε η αυριανή ημέρα και η επόμενη και μέχρι το Σαββατοκύριακο όπως είπες θα είναι εκεί υψηλά στο κόκκινο. Να πούμε βέβαια ότι θα υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες όπως και τις προηγούμενες ημέρες αλλά και τις επόμενες που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους, στις ευάλωτες ομάδες που δεν έχουν κλιματιστικό μηχάνημα στο σπίτι, μπορούν λοιπόν να βρουν αυτή τη δροσιά σε αυτές τις αίθουσες, στο Δήμο, στα ΚΑΠΗ, αλλά ακόμη και στα νοσοκομεία και στην περιφέρεια Θεσσαλίας.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Στα ύψη ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αφορμή απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί χρονικά του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, με την κυβέρνηση να καταλογίζει στον πρώην Πρωθυπουργό αλαζονία και έλλειψη σεβασμού. Η Ελλάς απαντά ότι αποτελεί υποχρέωσή της να παρουσιάσει δημόσια τις θέσεις της, ενώ στη σύγκρουση μπαίνει και το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για ένα κατυψυγμένο δίπολο.
9: Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μετά και την επιλογή του πρώην Πρωθυπουργού να μιλήσει στη συμπροτεύουσα πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανατρέποντας τον άτυπο κανόνα να ανοίγει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση.
10: Έρχεται αλαζονικά, γιατί ο χαρακτήρας μετράει σε ένα πολιτικό, και θέλει πέραν της παρουσίας που θα έχει μετά τον Πρωθυπουργό να προηγηθεί. Και λένε
11: και
10: φοβάστε, ούτε φοβόμαστε ούτε υποτιμούμε όμως κανέναν, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε έναν άνθρωπο που άγεται και φέρεται όσο έχουν το μονοπόλιο στην ηθική και στα καθαρά χέρια, να μην εντοπίζουμε κάθε φορά κινήσεις οι οποίες δείχνουν και αλαζονία και έλλειψη σεβασμού στους ανάγκες.
9: Το γάντι της αντιπαράθεσης σήκωσε η Ελλάς.
12: Παρατηρώ μια νευρικότητα πλευρά στην Νέα Δημοκρατία, στα όρια του πανικού επειδή ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα. Τι φοβάται αλήθεια? Φοβάται τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και σε αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ?
9: Με μονομέτωπο αγώνα της Ελλάς κατά του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο η Χαριλάου Τρικούπη, επισημένοντας ότι αναβιώνει ένας κατεψυγμένος διπολισμός.
13: Είναι πολιτική απρέπεια. Πάει να μιλήσει την κεντρική ομιλία μία μέρα πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη και δύο μέρες πριν τον Πρωθυπουργό, και πάει να δώσει συνέντευξη τύπου μία εβδομάδα μετά. Δεν υπάρχει Μητσοτάκης χωρίς Τσίπρα και Τσίπρας χωρίς Μητσοτάκη. Σερβίρω έναν κατεψυγμένο διπολισμό από την μνημονιακή περίοδο, μόνο έτσι μπορώ να συσπυρώσω ένα ακροατήριο.
1: Δεν θέλω να εμπλακώ σε μία συζήτηση που από την πλευρά του ενός συνομιλητή και της Νέας Δημοκρατίας έχει ως προμετωπίδα, ας πούμε, τις προσωπικές προσβολές, και από την άλλη κάποιες θεωρίες συνωμοσίας, αν μου επιτρέπετε. Όχι, δεν είναι απρέπεια, είναι υποχρέωση του πολιτικού αυτού φορέα να μιλήσει ανοιχτά και ξεκάθαρα.
14: Προφανώς θεωρεί τον εαυτό του κάτι διαφορετικό από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα και ότι μπορεί ο ίδιος να φέρεται όπως θέλει. Είναι μια μορφή απρέπειας απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα.
9: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να μπαίνουν σε τροχιά με τοπική σύγκρουση.
1: Σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, απάντησε ο Κυριάκος Πιερακάκης μέσω βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξηγεί πως μειώνονται οι τόκοι και τι σημαίνει αυτό για τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας.
15: Η πρόωρη αποπληρωμή χρέους δεν προέρχεται από νέο ακριβότερο δανεισμό, αλλά από τα ταμιακά διαθέσιμα και το πλεόνασμα, ξεκαθαρίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης.
16: Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές. Φέτος θα δανειστούμε περίπου 8 δις ευρώ, όταν οι κανονικές αποπληρωμές είναι 8,9 δις. τα 12,8 δισευρώ των πρόωρων αποπληρωμών δεν χρηματοδοτούνται από νέο δανεισμό.
15: Υπενθυμίζει ότι το 2032 η χώρα θα ήταν αντιμέτωπη με μια δημοσιονομική νάρκη, όπως χαρακτηρίζει το γεγονός ότι τότε 25 με 30 δισεκατομμύρια ευρώ από αναβαλλόμενους τόκους της κρίσης θα άρχισαν να προστίθεται στο χρέος.
16: Ακόμη και μετά την κατανομή τους, σε βάθος 20 ετίας, θα έπρεπε να πληρώνουμε περίπου 1,5 δισευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Με τις πρόωρες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε αυτή την άρκη από τώρα. Εξοικονομούμε περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τόκους.
15: Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Fitch, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βελτίωσε την πιστοληπτική της θέση χάρη στη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων και στην ταχεία μείωση του δημόσιου κρέους.
1: Διάβημα θα καταθέσει η Αθήνα στην Άγκυρα για τα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία ανακοινώθηκαν από την Τουρκία την προηγούμενη εβδομάδα. Τις επόμενες μέρες ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα φέρει το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
2: Σαφή μηνύματα προς την Άγκυρα εκπέμπει σε όλους τους τόνους η Αθήνα και παράλληλα ενημερώνει σε θεσμικό επίπεδο τη διεθνή κοινότητα για την τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο σε συνέχεια της ανακήρυξης του χωροταξικού σχεδιασμού για τη ΣΑΠΕ από την Ελλάδα.
3: Η χώρα μας διαχρονικά προασπίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τον πιο πρόσφορο μέσο. Υπάρχει διάλογος, αλλά υπάρχει και προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και σε αυτό δεν υπάρχει καμία έκπτωση.
5: Η Ελλάδα θα έχει κάθε αντίδραση και κάθε απάντηση που πρέπει να έχει, όπως έχει αποδείξει μέχρι τώρα, σε κάθε κρίση. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει οτιδήποτε άλλο πέραν της μίας και μοναδικής διαφοράς, που είναι ο καθορισμός ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου.
2: Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις των προσεχιών. Να ετοιμάζονται διπλωματικές ενέργειες τόσο προς την Τουρκία όσο και προς τους διεθνείς φορείς.
6: Η Ελλάδα δεν απειλεί καμία χώρα, όμως δεν δέχεται και απειλές σε βάρος της από κανένα. Η σημερινή κυβέρνηση έχει αποδείξει περίτρανα ότι σέβεται απολύτως και το διεθνές δίκαιο, αλλά και τα κεφάλια.
7: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
8: Νοσοκομείο Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς απεβίωσε ο Δημήτρης Κόκοτας μετά από μακροχρόνια μάχη στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους του.
11: Η περιπέτεια του γνωστού τραγουδιστήγιου, του σπουδαίου Σταμάτη Κόκοτα, είχε αρχίσει στις 28 του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας σε τηλεοπτικό σοου στο οποίο συμμετείχε και μεταφέρθηκε εσπευσμένο στο νοσοκομείο. Yeah!

0: Δημήτρης Κόκοτας ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του και κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου όπως η Μαρινέλο και τη Χαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας ο Βασίλης Καράς, η Κωνσταντίνα η Λίτσα Γιαγκούση και φυσικά με τον πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα. Στα 57 του χρόνια ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε μετά από μια μακρά και γενναία μάχη αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.
1: Σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης και την Αθήνα Κοροβέση, γιατί έφυγε από τη ζωή η θρυλική Αμερικανίδα τραγουδίστρια Ντόλι Μπάρτον.
2: Και την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή πριν από ελάχιστη ώρα η οικογένειά της και έχουμε και συλληπιτήριο μήνυμα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, Αντριάννα, διέταξε την υποστολή των Αμερικανικών σημαίων για μία περίοδο μίας εβδομάδας, εκκινώντας από σήμερα. Η Ντόλι Πάρτον, γεννημένη ως Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον στις 19 Ιανουαρίου του 1946 στο Pitman Center του Τενεσί, όπου μεγάλωσε φτωχικά, έφυγε λοιπόν από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, στο Νάσβιλ του Τενεσί. Πολυβραβευμένη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια, στιχουργός, ηθοποιός, επιχειρηματίας, θεωρείται η σπουδαιότερη country τραγουδίστρια όλων των εποχών, με μεγάλες επιτυχίες όπως το Τζολίν, και να πούμε πως πριν από λίγες ημέρες, στις 21 Αυγούστου, είχε γνωστοποιήσει ότι το τελευταίο διάστημα η υγεία της είχε επιβαρυνθεί μετά τον θάνατο του συζύγου της τον Μάρτιο του 2025.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Εικόνες πρωτοφανούς καταστροφής στην νοτιοδυτική Γαλλία. Ένας σπάνιος και εξαιρετικά ισχυρός ανεμοστρόβιλος σάρωσε το χωριό Πομά στην περιοχή Όντε. Εκατοντάδες σπίτια καταστράφηκαν, ενώ 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 15 από τους οποίους μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.
3: Ισχυρός ανεμοστρόβιλος σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του στην νοτιοδυτική Γαλλία. Κάτοικοι του μικρού χωριού Πομάς με δυσκολία προσπαθούν να κρατήσουν τα παράθυρα του σπιτιού τους κλειστά. Εκατοντάδες σπίτια καταστράφηκαν, όπως και αυτοκίνητα. Στο χωριό των χιλίων κατοίκων τα 300 σπίτια ισοπεδώθηκαν.
4: Les images que l'on découvre ressemblent, il faut le dire, à des scènes de guerre, tant les rues sont jonchées de toutes sortes d'objets, de toutes sortes de débris, des poutres, des arbres couchés, des vitres envolées, des tuiles arrachées.
3: Αρκετοί δρόμοι έκλεισαν λόγω πτώσης δέντρων. Η ταχύτητα των ανέμων έφτασε τα 117 χιλιόμετρα την ώρα. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και πολλοί από αυτούς νοσηλεύονται.
5: Le village est totalement dévasté. Beaucoup de gens ont tout perdu. On a qui n'ont plus de maison. Des amis très proches à moi n'ont plus rien. La situation est vraiment chaotique.
3: Περισσότερα από 2.000 νοικοκυριά σε 10 δήμους έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η μετεωρολογική υπηρεσία είχε σημάνει πορτοκαλί συναγερμό για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε 20 νομούς στη Νότια Γαλλία. Την ίδια ώρα έντονη χαλαζόπτωση έπληκε τα Πυρηναία, με αποτέλεσμα να διακοπεί ποδηλατικός αγώνας που βρισκόταν σε εξέλιξη. Οι αθλητές έσπευσαν τρέχοντας σε ασφάλες σημείο για να προστατευτούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Την πρώτη αγωνιστική θα παίξουν ΠΑΟΚ ΟΦΗ, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νικηβόλου και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού θα διεξαχθεί στις 2 Δεκεμβρίου την 5η αγωνιστική, ενώ το ντέρμπι Δικεφάλων ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ την 4η αγωνιστική.
7: Το απόγευμα της Τρίτης η κλήρωση για τις 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Πρόκειται για τις 5 ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μαζί με τις 11 που πέρασαν από τα προκριματικά. Και οι 16 εντάσσονται σε ενιαίο πίνακα κατάταξη αφού χωρίστηκαν σε γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με τη βαθμολογική τους θέση στην τελευταία αγωνιστική περίοδο. Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί από την 1η έως τις 3 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει τις συναντήσεις. ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, ΟΦΗ, Μαρκό Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας, με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Τα θεωρητικά ντέρμπι της League Phase όπως προέκυψαν από την κλήρωση είναι αυτά της 4ης αγωνιστικής, που θα διεξαχθεί από 27 έως 29 Οκτωβρίου. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός Άρης. Αλλά και αυτό της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής που θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου την ίδια ώρα για όλες τις ομάδες ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της διοργάνωσης, τα play-offs που θα γίνουν 22 και 23 Δεκεμβρίου θα προκριθούν οι ομάδες που θα θερματίσουν από την 5η μέχρι την 10η θέση. Οι τέσσερις καλύτερες μαζί με τις τέσσερις πρώτες της ενιαίας βαθμολογίας της League Phase θα συμμετάσχουν στα προημιτελικά που θα διεξαχθούν 12, 13 και 14 Γενάρη. Για την ημιτελική φάση, οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν στις 2, 3 και 4 Φεβρουαρίου και η ρεβάν στις 9, 10 και 11 του ίδιου μήνα, ενώ ο τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 22 Μαΐου στο ΆΚΑ. Σημειώνεται ότι την Τετάρτη το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί ένσταση του Αστέρα Τρίπολης για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού στο μεταξύ τους μάτς Κυπέλλου, στο οποίο ο Λεβαδιακός επικράτησε με 2-0.
8: Μια νίκη μακριά από το Champions League είναι η ΑΕΚ που αύριο στις 10 το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφια θα υποδεχτεί τη Λεύσκη στη ρεβάνς του 0-0 από τη Σόφια. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες.
9: Με τεράστιο κίνητρο, δίψα για την πρόκριση στη League Phase του Champions League, αλλά και σεβασμό στον αντίπαλο μετά το 0-0 στη Σόφια, η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λεύσκη στη κατάμεστη All Win Arena.
10: We will have a very intensive game tomorrow here. Let's go minute by minute, ball by ball, situation by situation. Enjoy the ambience in this beautiful stadium here, like I said, in front of our fans, and with small steps to go for the final goal, which is of course to win the game.
11: Πλην του Βιτάλης που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και του νεοαποκτηθέντα Λικογιάννη, όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολης, που θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα με στόχο τη νίκη, κοντάροντας και στη βοήθεια του κόσμου.
12: Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν. Δεν είναι μόνο θέμα ψυχολογίας, θα μας δώσει παραπάνω ψυχολογία, είναι ότι για κάθε ποδοσφαιριστή είναι το όνειρό του να παίξει στο Champions League. Πόσο μάλλον να παίξουμε στην έδρα μας τέσσερα παιχνίδια σε αυτό το στάδιο που ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς.
9: Ο κρίσιμος αγώνας θα αρχίσει στις 10 το βράδυ της Τετάρτης κάτω από υψηλές θερμοκρασίες με διαιτητή τον γνωστό Γάλλο ελίτ κατηγορίας Κλεμάν Τουρπέν.
8: Διπλός ελληνικός τρίαγος στα 100 μέτρα ήπιος στους μεσογειακούς αγώνες, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου με χρόνο 52-34, τρίτος κατετάγει ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης. Τώρα η Γεωργία Δαμασιώτη ανέβηκε στο δεύτερο σκάλι του βάθρου και φόρεσε τα σημαίνια μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα, ενώ η Νικολέτα Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μειχτή ατομική πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Η Μαρία Λουίζα Γκίκα κατέκτησε το σημαίνιο μετάλλιο στην κατηγορία των 50 κιλών. Έτσι ολοκληρώθηκε η παρουσία της εθνικής ομάδας πάλι στους μεσογειακούς αγώνες των Τάραντα. Στο μπάσκετ θα πάμε τώρα την πρώτη επίσημη προπόνησή του ενόψη της νέας αγωνιστικής περιόδου στο Telecom Center Athens. Έκανε ο Παναθηναϊκός για τους στόχους της χρονιάς, μίλησε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το ίδιο και είναι οι παίκτες των Πρασίνων για Μπουσέλε και Φαλ.
13: Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε για τη νέα χρονιά με τις προσδοκίες να μιλούν για τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για τον επανακάμψοντα Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο στόχος είναι ξεκάθαρος.
14: Η κουλτούρα του Παναθηναϊκού είναι κάτι special. So we need to go back to this to be the team that everybody will understand what is Panathinaikos, what mean Panathinaikos, and to be, let's say, in any aspect of the life, not just basketball example for young people.
13: Ο Σλούκας βρίσκει τον άνθρωπο στον πάγκο με τον οποίο κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Γνωρίζει ωστόσο και το μυστικό της επιτυχίας αναφερόμενο στους συμπαίκτες του.
15: Για μένα μια λέξη υπάρχει σε τέτοια μεγάλα κλαμπ και είναι η λέξη σεβασμός. Σεβασμός στην ιστορία του Παναθηναϊκού, στον Παναθηναϊκό, στον προπονητή και σεβασμός μεταξύ μας. Αυτό είναι το κυριότερο και νομίζω είναι το βασικό συστατικό για να πετύχει μια ομάδα. Σεβασμός.
13: Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε επέστρεψε από το NBA, ήδη ωστόσο εντοπίζει ομοιότητες.
16: Ο Παναθηναϊκός είναι ένα high level team, high level organization. You know, we come here, we get breakfast, we get lunch, we get a room just for us to get the food, we get treatment, we get a lot of medical staff, we got a lot of coaches if you want to stay, so make sure work and stuff like that. So it's definitely a high level and definitely a top of Europe and for sure similar to the NBA.
13: Καινούριο πρόσωπο ο Μουσταφά Φαλ με το υποέκδοση ελληνικό διαβατήριό του να αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης.
17: So far I don't have any update, when, but I think if there is an update everybody will know it, so let's see.
13: Ο Παναθηναϊκός αναμένει την επόμενη εβδομάδα τους 7 διεθνείς παίκτες για να προχωρήσει κανονικά την προετοιμασία.
8: Στο βόλεϊ θα πάμε τώρα που η εθνική ομάδα των γυναικών πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο Γυροβόλεϊ 2026 και προκρίθηκε στα νοκάουτ της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια. Η εθνική ομάδα των γυναικών συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στον πρώτο της Τσεχίας, επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στις 16 της διοργάνωσης. Η ομάδα του Απόστολου Κονόμου, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, στη συνέχεια ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και έφτασε.
18: την τρίτη συνεχόμενη που τους έδωσε το εισιτήριο για τις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Στο διεθνή χώρο τώρα ντεπούτο με το δεξί για τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Τσέλσι, με τους μπλε να παίρνουν δύσκολη εκτός έδρας νίκη με 3-2 κόντρα στη Φούλαμ. Στο καμπιονάτο με χάτρικ του Μάλεν, η Ρώμα συνέτριψε με 4-0 τη Φιωρεντίνα, ενώ στην Ισπανία Μάλαγα και Ντεπορτίβο Λα Κορούνια αναδείχτηκαν ισόπαλες με 1-1.
19: Στο Craven Cottage η Τσέλσι προηγήθηκε μόλις στα 30 δευτερόλεπτα του αγώνα με ωραίο τελείωμα του Ζωάου Πέδρο. Στο 23 όμως ήρθε η σοφάριση για τη Φούλαμ με το δυνατό σουτ του Τζόσουα Κίνγκ και την κακή εκτίμηση του Σάντσες. Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, έπειτα από φοβερή ενέργεια του Λακρουά, οι μπλε ξαναπήραν το προβάδισμα με το παρθενικό γκολ του Ρότζερς. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο πέτυχε και τρίτο γκολ με το πανέξυπνο τελείωμα του Πάλμερ στο 49. Το μόνο που κατάφερε η Φούλαμ ήταν να μειώσει 3-2 με τον Γκονσάλο Γκαρσία στο 54, έπειτα από ασθενή απόκρουση του Σάντσες. Η Λα Κορούνια πάγωσε το Ροζαλέδα στο 21ο λεπτό με γκολ του Μπαμεγιάνγκ. Το τελικό 1-1 για τη Μάλαγα διαμόρφωσε ο Τσούπε με εκτέλεση πέναλτι στο 34ο λεπτό. Εντυπωσιακή η Ρώμα που διέλυσε με 4-0 τη Φιωρεντίνα. Πρωταγωνιστής ο Μάλεν άνοιξε το σκορ στο 27 με ωραία ατομική ενέργεια. Ο Ολλανδός επιθετικός στο 52 σημείωσε το 2-0, ενώ 8 λεπτά αργότερα πέτυχε χατρίκ από ισάριθμες ασίστ του Ντιμπάλα. Το τελικό 4-0 το διαμόρφωσε ο Πισίλη στο 86ο λεπτό. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πέρασε ως αλλαγή στο 68. Με εκτός έδρας νίκη άρχισε τη νέα σεζόν η Λάτσιο. Ο Φρατέζη στο 59 πέτυχε το μοναδικό γκολ κόντρα στην Μπολόνια, ενώ ο Χρήστος Μανδάς έκανε σπουδαίο μάτς κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε πολλές περιπτώσεις. Η Ζιλ Βιθέντε προηγήθηκε στο 20 λεπτό με ωραίο τελείωμα του Πίντο Μαρτίνς. Την νίκη των γηπεδούχων σφράγισε με πέναλτι ο Ερνάντες στο 45ο λεπτό.
1: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
20: Γεύση Ρέστορα με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κουατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορα. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. 861 Closerman Road, Taples Springs, απέναντι από το Sapit College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού Γιώργο Πετρίδη. Επίσης και special βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη και στο μπουζούκι από το δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης το όργανο από τον Γιάννη. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ένα και μοναδικό εκλεκτό της ελληνικής κουζίνας. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Ελλήνων. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου, 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo, 727-481-0812.

Ακούτε Φωνή των Ρωμίνων με τα καλύτερα μας τραγούδια. DJ Music από το

101,9 FM στέρεο. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες.

NASA for the 35th anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Ρότα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά,

250 δολάρια το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Μεγάλη Κρουαζέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Έλα πάμε.
2: Σ' αριθμός που δεν σταματά,
0: Ελλάδα μου.
1: Σαν φωτιά μέσα στην καρδιά,
2: είναι κάτι που σε τραβά.
0: Μουσική χαμός

0: Έλα, παιδί μου. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Φωτιά στον Τέφι.

φωτιά στο Νέφι. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλοιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες.

μας από the 35 Anniversary Cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Πρώτα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι.

250 δολάρια το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη σούπερ μεγάλη κρουαζέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτσο. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάν.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγγελάτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

0: Μη με ξεχνάς. 101,9 FM στέρεο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Ελλήνων. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo 727-481-0812.

0: πάρω κοντού.
1: Πες μου μια λέξη.
2: Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας. Με έμπειρους ιατρούς. 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου. 1266 Turin Street στο Clearwater. Και με τηλέφωνο 727-446-0176. Και στο Tapos Prince, στο 1501 South Pinera Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, Self-Pay and More. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Dr. Μάρκο, 727-446-0176 και στο Tapos Prince τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

Φωνικό σταθμό Φωνή των Μηνών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος, στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Μπλέντι. Από την Ιούλια Καραπέτα.

Ήταν η Καρπατάκη το Ουγλέντι. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 3:40. Ακούτε την εκπομπή διάφορα λαϊκά και νέα τραγούδια του 2026 από τον Άγιο Λαγκελάτο. Ελεύθερη γνώμη στις 5 η ώρα ακριβώς, πάντα ζωντανά εδώ πέρα στο σταθμό μας, εκπέμπουμε 24 ώρες στο 24ωρο. Έχω μερικές ειδήσεις οι οποίες δεν είναι ευχάριστες. Πέθανε ο Αρμάος προχθές στο Holiday της Φλόριντας, σε γυροκομείο μέσα. Δεν ξέρω περισσότερα για αυτόν, αλλά επίσης πέθανε και ο Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος έχω κάνει ειδικό post με την φοροσπυρίδα μας που είχαμε εδώ το 2021 στο Polish Club, που ήταν sold out εκείνη τη βραδιά μας με το Λευτέρη Πανταζία, αλλά και ο Κόκοτας, ο Δημήτρης. Κοιτάξτε το βίντεο, είναι μια πάρα πολύ καλή ανάμνηση. Τότε μου έλεγε ο Κόκοτας, είχε προβλήματα από τότε, ξέρετε, και ο πατέρας του, ο Σταμάτης Κόκοτας, λέει, δεν πάω καλά με το γιο μου, και πολλά και διάφορα, τέλος πάντων. Μια φορά ήταν ένας θαυμάσιος τραγουδιστής, μια πάρα πολύ καλή φωνή και αγαπητός στον κόσμο. Κοιτάξτε το βίντεο, θα καταλάβετε μόνοι σας, ακριβώς από τη χωροσφαιρίδα μας τότε που ήταν sold out το 2021. Σήμερα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη θα σας παρουσιάσω αυτά τα ντοκουμέντα κτλ. Επίσης πέθανε και ο Αρμάος, όπως σας είπα. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια. Ξαχουστός ο Αρμάος, πολύ καλός. Τελευταία φορά που τον είδαμε εδώ και 3 χρόνια, έβγαινε τακτικά στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, θυμόσαστε, και μία ήταν στο νοσοκομείο, μία έψαχνε να βρει τον Κουλαξίζη, μετά έψαχνε να βρει τον Γιώργο τον Καλογερόπουλο, πήγαινε δεξιά και αριστερά, και πάντα μου έδινε πληροφορίες σχετικά για τους συνάδελφους κτλ. Ήταν ένα πάρα πολύ καλός άνθρωπος, δεν γνωρίζω πότε θα γίνει κηδεία, αν θα γίνει κηδεία ή δεν θα γίνει κηδεία ή θα τον κάψουνε. Δυστυχώς ο Αρμαός ήταν το πρώτο αστέρι εκείνη την εποχή στον ελληνικό κινηματόγραφο με τα τραγούδια του και τα τραγούδια της Αλίκης Βογιουπλάκης. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Ο Γλάρος» για Αλίκη στο Ναυτικό. Πολύ ωραίο τραγούδι, αγαπητοί φίλοι.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιγλάκη και φυσαρμόνικα από τον Αρμάο. Καλό ταξίδι, Αρμάο. Μας έφυγε ο Αρμάος, πάει να συναντήσει τον Γιώργο τον Λάμπρου, να συναντήσει και τους υπόλοιπους που έχουν φύγει, μουσικούς, και την Αλίκη Βουγιουγλάκη και τους πάντες. Πολύ καλός άνθρωπος. Τελευταία φορά τον είχα δει εδώ και 3 χρόνια στις Κατερίνας Ταβέρνα. Ήτανε μαζί του ο Γιώργος ο Καλογερόπουλος, ο Μπάμπης ο Κουλαξίζης και ο Αρμάος. Μέσα στο εστιατόριο τρώγανε, πήγα και εγώ εκεί πέρα, τους είδα, αλλά στενοχωρήθηκα τόσο πολύ που δεν έβγαλε ένα κομματάκι βίντεο, μια φωτογραφία και οι τρεις μαζί που ήταν. Μια ιστορία ολόκληρη αυτή η μουσική, γιατί έχουμε θαυμάσει ως καλλιτέχνες, αγαπητοί φίλοι, και πραγματικά είναι πολύ πολύ λυπηρό όταν χάνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Περνάει ηλικία, ο Μπάμπης ο Κουλαξίζης, δεν ξέρω και αυτός τι έγινε. Ο Γιώργος ο Καλογερόπουλος είναι στο Σαν Πίτερμπουργκ somewhere, σε κάποιο ιεροκομείο, αλλά δεν γνωρίζει κανέναν, δεν το γνωρίζει κανένας, ούτε αυτός γνωρίζει κανέναν. Άστα. Και ο Γιώργος ο Καλογερόπουλος ήταν ένας φανταστικός μουσικός καλλιτέχνης για πάρα πολλές δεκαετίες, 40 χρόνια και στο Ιθρινό κέντρο Ζορμπά. Είχε παίξει και στους κουρασιέρες μας, τον επέραμε παλιά, και που δεν είχε παίξει. Σε χωροσφαιρίδες, είχε καλύψει όλους τους τραγουδιστές ο Γιώργος ο Καλογερόπουλος. Και ο Μπάμπης ο Κουλαξίζης ήταν πραγματικά οικότροφος στο Hellenic Benevolent Association Club με τους υπόλοιπους. Και έπαιζε και σε διάφορες μέσα Αθηναίους, πάντα είχε την ορχήστρα του Μπάμπη Κουλαξίζη. Περνά τα χρόνια, φεύγουν αυτοί οι τραγουδιστές και οι μουσικοί, έρχονται καινούργοι. Και πάει τα συλληπιτήριά μας για τον Αρμά. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Lady. Νίκος Απερίος. Η καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

0: Το γλέντι από τον Νίκο Απέριχη. Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Stop you.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Ακελάτη. Μόνο εδώ, στο θαυμό της Φωνής των Ελλήνων. Φωνή των Ελλήνων, 24 ώρες το 24ωρο.

Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Χόρεψε στο ρυθμό.

0: χόρεψε στο ρυθμό μου. Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Ακούτε φωνή των νέων από την ηλιόλουστη Κέζαση, Φλόριντα. Κυρίες και κύριοι, πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο Γιώργος Αρμάος. Κάτοικος εδώ, στο Τάπο Σπρινς, σε ψύχησε στο γεροκομείο στο Holiday της Φλόριντας. Τελευταία έβγαινε στο σταθμό και μίλαγε. Τον βλέπαμε δεξιά και αριστερά. Είχασε και τους φίλους του. Ένας φανταστικός μουσικός από την ταινία «Η Αλίκη στο Ναυτικό» και άλλες ταινίες. Είχε συνοδεύσει την Αλίκη με την φυσαρμόνικά του. Είχε παίξει στο Ρόβας, είχε παίξει στη Φαντασία και σε πολλά νυχρινά κέντρα στο εξωτερικό. Τελευταία έμενε στην Φλόριντα.

0: ανησυχείς, μάνα.
1: Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και σε συγχρόνητα τον 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους Κορινθοπουλαίους. Οι Κορινθοπουλαίοι σχεδιάζουμε να τους έχουμε πολύ σύντομα εδώ στο Tampa Bay Area. Θα ανακοινώσουμε ακριβώς που θα είναι. Μάλλον στο Safety Harbor Spa μέσα στην αίθουσα τη μεγάλη.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι σαν ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρουφιν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727-938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

Η ώρα είναι 5 και 6 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Λίγα εισιτήρια έχουν απομείνει για την κουραζιέρα μας. Με αυτές τις τιμές, μετά οι τιμές ανεβαίνουν. Έχω φθηνές τιμές. Το τρίτο και τέταρτο άτομο έρχονται δωρεάν στην κουραζιέρα μας. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0812. Μην περιμένετε τελευταία στιγμή.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
3: Ακούτε τα Super Mix της φωνής των ονειρών.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακά.

0: φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απογευματάκι σε όλους. Από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σήμερα Τρίτη, ωραία μέρα, έβρεξε λιγάκι, ψυχάλισε, αλλού δεν έβρεχε, αλλού έβρεχε. Εντάξει, ο σταθμός μας, ο ραδιοφωνικός σταθμός, το 1500 είναι στον αέρα από το πρωί. Εντάξει, τακτοποιήθηκαν όλες τις βλάβες, ανέβηκα πάνω στην Κεραία, γιατί να ανεβαίνεις εκεί με τέτοια ζέστη 100 βαθμούς Fahrenheit και να ανεβαίνεις, πρέπει να έχεις και ένα γαλόνι νερό να πίνεις και να λούζεσαι κιόλας. Τέλος πάντων, τι έγινε, γιατί δεν μπήκαμε ακόμα στην οθόνη, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Για να δούμε τι είναι αυτό που δεν πάει καλά. Ωραία. Εδώ είμαι. Εντάξει, λοιπόν. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Όπου και να είστε εκεί κάτω, να περνάτε καλά. Στον Ινδικό ωκεανό, στους Ινδούς, οι οποίοι θέλουν να λάβουν μέρος και να στείλουν 1.000.000 Ινδούς στην Ελλάδα. Θα τα στείλουν, λέμε, τα τρένα για να βρεθούν στο πλευρό της Ελλάδος. Αν, λέει ο Μογγόλος, εννοώντας η Τουρκία, θα επιθεθεί στην Ελλάδα. Η Ινδία γράφει επίσημα, η κυβέρνηση, μην τολμήσεις και αγγίξεις την Ελλάδα, γιατί εγώ έχω ατομικές βόμβες. Θα τις ρίξω όλες επάνω σου. Θα σε σακατέψω. Στην Τουρκία. Η Τουρκία απειλεί το Ισραήλ, απειλεί τις Ινδίες, απειλεί την Ελλάδα, απειλεί όλη την Ευρώπη τώρα και την Αμερική. Η Τουρκία λέει ότι και κάνει επίδειξη δυνάμεων, ότι έχει 750.000 άτομα στρατό και θα φτάσει στο 1,5 με 2 εκατομμύρια στρατό. Θα πνίξει ολόκληρο τον πλανήτη. Τι λέει ρε, άλλος φίλτρος εφανερώνεται. Α, δεν τον βλέπω καλά αυτόν. Ναι. Καλά σας είπα εγώ ότι θα φύγει κολυμπώντας. Θα φύγει κολυμπώντας ο Ερντογάν και η Τουρκία από την Κύπρο μας. Θα ήθελα όμως, πρωτού πάμε στα θέματα μας και τα υπόλοιπα που έχω να παρουσιάσω σήμερα, τα τηλέφωνα μας πάντα είναι τα ίδια, 727-725-5555, πάρτε με τηλέφωνο. Να κάνω και μερικές ανακοινώσεις. Δεν έχω ευχάριστες ειδήσεις σήμερα, γιατί χάσαμε ένα φίλο, τον Αρμάο. Να το δούμε. Ο Αρμάος είναι αυτός εδώ, κυρίες και κύριοι, ο οποίος νέος είναι εδώ, έπαιζε στην κινηματογραφική ταινία «Η Αλίκη στο Ναυτικό», στο τραγούδι «Γλάρι» και άλλα τραγουδία της Αλίκης Βουγιουκλάκης, ο αρμονίστας, αυτός που έπαιζε τη φυσαρμόνικα, όχι ο αρμονίστας, τη φυσαρμόνικα, ήταν ο Αρμάος. Εδώ τον βλέπουμε. Ήταν νέος εδώ πέρα. Και η φωνή των Ενίνων πάντα, αγαπητέ φίλε Γιώργο, θα σε θυμάται, τα τραγούδια σου και η μουσική σου πάντα θα παίζονται με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Στενοχωρήθηκα να σας πω, γιατί όλο ήθελα πάρα τον εδώ στο holiday και δεν άλλαξε αγκυροκομείο, πήγαινε αλλού και με έπαιρνε τηλέφωνο στον αέρα, θυμόσαστε εδώ και μερικούς μήνες έπαιρνε τηλέφωνο συνεχώς κάθε μέρα. Ήτανε σε ηλικίας 91 ετών, 90, κάπου εκεί, ο Γιώργος Αρμάος. Δεν ξέρω τι να κάνω τώρα, είμαι λιγάκι πάρα πολύ στενοχωρημένος, γιατί πολλοί πιστεύουν σε Θεό. Ναι. Αλλά κατάλαβα ότι για πολλούς δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει αγάπη. Και αναφέρθηκα κάπως, οπότε και λέω πρέπει αυτόν τον άνθρωπο εδώ που βλέπετε δίπλα μου να κάνουμε κάτι, η Ομοσπονδία Καλλιτεχνών και η Φωνή των Ελλήνων, αλλά και ο κόσμος, θα κάνουμε κάτι να πάντο γυδέψουμε. Δεν θα γίνει κηδεία. Τελικά δεν ξέρω, τον έχουν κάψει, δεν τον κάψαν ακόμα, στο ψυγείο τον έχουν. Και είναι δύσκολα τα πράγματα. Τέτοια εποχή πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά κάπου μίλησα, ας πούμε, και εντάξει, δεν πειράζει, είναι πιο φθηνότερα ρε άμα τον κάψουν. Έτσι ακριβώς. Δεν θα θέλω να συνεχίσω το θέμα. Αρμάω, καλό ταξίδι. Θα είσαι σήμερα στον Παράδεισο, γιατί είσαι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Θα πας, θα συναντήσεις τώρα και τον Γιώργο Λάμπρου, το φίλο σου. Θα συναντήσεις και άλλους τραγουδιστές. Έφυγε ο Αρμάος, πάει αυτός. Η σημερινή μέρα όμως ήταν και τόσο ευχάριστη, γιατί φύγανε κι άλλοι. Έφυγε ποιος άλλος, ο Δημήτρης Κόκοτα, τον βλέπουμε εδώ, τον Δημήτρη Κόκοτα, σε ηλικία 57 ετών. Η τελευταία του παράσταση, κυρίες και κύριοι, του Δημήτρη Κόκοτα, αλλά θα σας πάω σε ένα άλλο κομμάτι που είναι εδώ. Πολλοί από εσάς θα θυμόσαστε αυτή τη βραδιά.
1: Δημήτρης Κόκοτας. Έλα, φωνές.
0: Φωνές. Τι εποχές ήταν αυτές, παιδιά. Χρυσές εποχές. Είχε έρθει εδώ, ήταν η πρώτη φορά που ήρθε και τελευταία φορά που εμφανίστηκε. Στη μεγάλη χοροσπερίδα που έκανε τότε η Φωνή των Ελλήνων.
1: Όλοι μαζί παρακαλώ. Δημήτρης Κόκοτας.
0: Εδώ, θα πάω παρακάτω και να δείτε κόσμο. Πού βρέθηκε, κοιτάξτε εδώ πέρα, γεμάτη. Γεμάτη η αίθουσά μας, κάμε τι πάρα, πόσα πρέπει να πάρα. Όλοι χορεύανε, κοιτάξτε τι γύρω. Το στέιτ γεμάτο. Ο Βασίλης, η Ρούλα, τα παπάνε. Το Μαρκουλάκι, βρε όλοι εδώ πέρα, είναι εδώ στη γραμμή. Παιδιά, ο κόσμος διασκέδαζε τότε. Κοιτάξτε εδώ, τι γίνεται. Ο Δημήτρης Κόκοτας μου έλεγε, Άγγελε, αυτή ήταν η καλύτερη μου, λέει, βραδιά που έχω δει στο εξωτερικό. Τέτοιο κέφι, τέτοιος ενθουσιασμός, τα πάντα. Τα πάντα. Αλλά ήταν ένας καλός τραγουδιστής. Οι κοπέρες εκεί. Να και η μάχη, άρε μάχη, η μάχη και αυτή εδώ. Θα τον συναντήσεις μάχη. Το Δημητράκη σήμερα. Πάει και ο Δημήτρης. Ο Θεός χωρέστονε. Ελαφρύνανε το χώμα που θα τον σκεπάσει. Ναι, λέγεται.
2: Ναι, αυτός είναι ο γιος του Κόκοτα, του μεγάλου Κόκοτα.
0: Ναι, το είπα, ο Δημήτρης Κόκοτας είναι.
2: Α, για, ο Δημήτρης ο γιος του είναι.
0: Ναι, το ξέρω αυτό, γιας.
2: Ναι, γιατί ο Κόκοτας ο μεγάλος ήταν η αδυναμία του Ωνάση.
0: Το ξέρουμε αυτό, το έχω πει πολλές φορές αυτό, γιας.
2: Ναι.
0: Έγινε. Για χαρά. Αυτό είναι ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα. Και όταν ήρθε στα μέσα, τον φέρανε πάρα πολλές φορές εδώ πέρα, στο Ελλάς, εδώ, στο Μητοπανές. Το είχαμε φέρει στο Ζόρμπας και που τον είχαμε φέρει το Σταμάτη Κόκοτα. Αγαπητός και αυτός, καλός λαϊκός τραγουδιστής. Και όταν ήρθε ο γιος εδώ πέρα, βάλαμε και το γιο. Λέω, καλά, καλά, καλά. Αλλά ο γιος αγάπηκε πάρα πολύ τον πατέρα. Ο πατέρας όμως, λέει, ο γιος μου έχει πάρει άλλο δρόμο. Μα τι εννοούσε με αυτό, δεν ξέρω. Αυτή. Την ξένα την ήξερα προσωπικά εγώ και η γυναίκα μου και οι κόρες ήταν μικρές τότε που είχαμε πάει στο Τένεσί να τη δούμε. Έφυγε σε ηλικία 80 ετών η Ντόλι Πάρτον. Η βασίλισσα, προσοχή τώρα, δεν μιλάμε τώρα για πιστοβασίλισσες, αυτά είναι η πραγματική βασίλισσα του λαϊκού τραγουδίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. The country music. The country music. The queen of the country music. Πολύ ωραίο ταλέντο. Έχω δει πάρα πολλά σιώ και στο Ορλάντο είχαν ολόκληρα αυτά. Αλλά τους τελευταίους μήνες, κοντά στα 80 της, δεν πήγαινε καλά με την υγεία της. Πολλοί δεν πάνε καλά με την υγεία τους, κυρίες και κύριοι. Λυπάμαι που το λέω αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρουμε γιατί. Εχθές το βράδυ, θα παρουσιάσω και αυτό σε λίγο, περιμένετε, υπομονή και θα εμφανιστούμε και εδώ, γιατί το έχουν παρακάνει οι Τούρκοι, αλλά εγώ τους δίνω την απάντηση. Εντάξει, σε λίγο. Ένα λεπτό. Το κατεβάσανε το βίντεο αυτό στην Τουρκία, Μου αποκλείσανε το κανάλι οριστικά και ζητάει η Τουρκία από τη Ρωσία να κλείσω το κανάλι μου και ζητάει από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ότι εγώ είμαι, λέει, ένα κανάλι του μίσους και πρέπει να το κλείσουν από την Αμερική αυτό το κανάλι. Έλα ρε στη Φλόρεντα να με κλείσει ρε Ερντογάν. Έχω κάτι κεφαλονίτες εδώ πέρα σε ρήφη, δεν θα σε κλείσω μέσα. Όπως έκανε ο άλλος, ο δικός σου, στη Νέα Υόρκη, έλεγε του Νατιάχου, άμα θα πατήσεις στη Νέα Υόρκη θα σε κλείσω στη φυλακή. Τον έκλεισε. Ρε, τι αλήθεια είναι αυτή, τι τρελά πράγματα έχουμε να κάνουμε, τρελούς ανθρώπους, ψυχοπαθείς. Λοιπόν, για τους κρυφό Έλληνες που κρύβονται στην Τουρκία, μη φοβάσαι τίποτα, υπάρχουν τα άλλα τα site από το Πακιστάν, επίσης από το Αφγανιστάν και άλλα μέρη που κάνουν. Ελπίζω το κανάλι μας και μπορείτε να το δείτε με άλλες ονομασίες στην τουρκική και αλλά και αραβική γλώσσα. Και δεν μπορούμε να τους κλείσουμε. Εχθές το βράδυ, κυρίες και κύριοι, είμαι ένα καλεσμένος του Γκάς Μπιγεράκη σε ένα σπίτι που είναι περίπου 2 μίλια από το νεκροταφείο του Τάπος που είναι πάνω στο Κλόστερμεν Ρόουτ. Πάντα όταν πήγαινα στη Τάπο από εκεί πέρα έβλεπα μια μεγάλη βίλα 50 acres. Δεν ξέρω ποιος ήταν, τους γνώρισα όλους εκεί. Ήμουνα εγώ, ο Παπαφάνης, ο πεθερός του, ο Πίτερ Μακρύς, επίσης και ο πρώην δήμαρχος του Τάπος Φλίνς, Χρυσόστομος Αλαχούζος. Και καθίσαμε και στο τραπέζι το μεγάλο, φάγαμε, κάναμε κάτι στεκάρες εκεί, πράγματα κακό. Πάλι στέκει, φάγε, λέει. Θα μου λένε τέσσερα μερικοί εσείς. Όχι, δεν τα τρώω τα στέκια, αλλά εφόσον μας ερήπνουν στέκι, τι να κάνουμε, να μην το φάμε. Λοιπόν, ήταν ωραίο το φαγητό. Δεν έχω βίντεο, δεν τράβηξα, αλλά ήταν ο Kennedy προσκεκλημένος για να στηρίξει το Γκάς Μπιγεράκη. Ο Kennedy όμως, λέει, δεν κάνω πολιτική καριέρα, για μένα ναι, αλλά θα ήθελα να πω στους γιατρούς, γιατί όλο το μέρος εκεί ήταν γεμάτο, είχαμε κάπου 200 γιατρούς. Όλοι οι γιατροί και όλοι οι ρεπουμπλικανοί. Και μάλιστα οι γιατροί, κυρίες και κύριοι, οι γιατροί που μιλάγαμε και τα λοιπά, κάνανε μια τρία πράγματα κακό σε όλο τον κόσμο. Και μιλάγαμε έναν δίπλα που έχει κάρτες, αλλά κάνεις και στην Ελλάδα, κάνεις στην Αραβία κάτω, κάνεις δεξιά και αριστερά, κλινικές, εταιρείες μεγάλες. Μίλησε με τον Χρυσόστομο Μαλακούζο και του λέω, Χρυσόστομο, ανταλαβέτωνε. Να πάω στον Άδωνη Γεωργιάδη να συναντηθούν και να έρθει στην Ελλάδα. Να τον πάρει και στην Κάλυμνο, μια και να χρειαστούν και εκεί οι κλινικές. Άμε τι θα γίνει. Μια φορά ήταν καλή βραδιά, ο Κέννιντι αναφέρθηκε για αρκετή ώρα σχετικά για τις βατσίνες, τα εμβόλια και αυτά που βάζουν στα νερά μέσα και στα φαγητά και στα φρούτα μας. Και λέει πώς θα προστατεύσουμε τη νέα γενιά να μην αρρωσταίνει ο κόσμος. Και βλέπουμε ότι στην Αμερική έχουν υπογραφεί με το FDA οι εταιρείες οι μεγάλες να βάζουν και να πεθαίνει ο κόσμος, να αρρωσταίνει ο κόσμος από προϊόντα, ακόμα και φασόλια, ακόμα και φρούτα, ακόμα και τα αυτά που είναι με πακέτα, ακόμα και τα αυγά. Την περασμένη εβδομάδα 3 εκατομμύρια αυγά έπρεπε να τα γυρίσετε πίσω στα Walmart γιατί ήταν μολυσμένα με μικρόβια από την Κίνα. Και γι' αυτό εγώ ζητάω και λέμε, ποιος ήταν αυτός ο οποίος και ποιο κράτος ήταν αυτός ο οποίος εμόνινε τα λεγόμενα πορτοκάλια μας και πορτοκαλιά στη Φλόριδα? Η Κίνα, το θυμόσαστε? Και εγώ είχα πορτοκαλιά, το είπα και χθες. Δεν έχουμε πορτοκαλιές που δεν έχετε δει καμία πορτοκαλιά πουθενά στη Φλόριδα? Η Φλόριδα ήταν το κράτος, η επαρχία που έβγαζε όλα τα πορτοκάλια για όλο τον κόσμο. Εκατομμύρια πορτοκάλια. Από το Μαϊάμι ρίξανε με μπαλούν οι Κινέζοι, πιάσανε και μολυνθήκανε και με τον άλλο μεταφερθήκανε αυτά τα υγιή σε όλη τη Φλόριντα, μέχρι την Ατλάντα. Και καήκανε όλα τα πορτοκάλια και οι πορτοκαλιές. Τώρα υπάρχει μια ειδική υπηρεσία που ζητάει από τον κυβερνήτη να χρηματοδοτούμε τους φορμαδόρους για να έχουμε προϊόντα της Φλόριντας όπως είχαμε παλιά. Γιατί δεν τα φέρω από την Κίνα, ρε παιδί, πορτοκάλια από την Κίνα τώρα. Είμαστε στα καλά μας. Και από άλλα κράτη, μολυσμένα. Και από το Μέξικο. Όλα αυτά τα κάνουν οι δημοκρατικοί. Όλα αυτά τα κάνουν για να οικονομήσουν. Κουβεντιάζουμε για πολλά εκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια κέρδηση στις τσέπες τους να αποδείξουν ότι πεθαίνουν οι Αμερικανοί, αρρωσταίνουν οι Αμερικανοί πολίτες. Από τα φαγητά που τρώμε καθημερινά. Εστιατόρια, όπου και πας, στα μεγάλα chain, καλύτερα παράφασα ένα εστιατόριο, παραδείγματος χάρη, σαν και αυτά που έχουμε στο χωριό, που εκεί δεν έχουν μολυσμένα φαγητά. Oh. Είναι φρέσκα, είναι όπως στην Ελλάδα, είναι τα φρεσκότατα, ωραία. Ή στο κρύγορε, τα ιδιωτικά. Αν πας όμως σε μεγάλα εστιατόρια που είναι chain και παίρνουν τόσα εκατομμύρια το μήνα σε όλη την Αμερική, στέκια, ρωτάς αυτό το στέκι που σου φέρνει τι έχει μέσα και πόσο χρόνο είναι. Θυμάμαι εδώ παλιά που έβαζα στην ελεύθερη γνώμη, θυμάσαι που το Publix ήθελε να βάλει και να έχει μήλα, πορτοκάλια και αυτά και τα λόγια με ραδιενέργεια ραντισμένα. Θα σταμάτησε το στέκι. Και το στέκι της Φλόριντας πάντα δεν θέλει να αρρωσταίνει ο κόσμος. Και προπατός που έχουμε και ηλικίες τρίτης φάσης, έχουμε πάρα πολλούς ηλικιωμένους και συνταξιούχους, δεν θέλουν να αρρωστούν οι άνθρωποι, να έρθουν στη Φλόριδα πέρα για 6 μήνες και να πεθαίνουν μετά. Από τα φαγητά που τρώνε εδώ στη Φλόριδα, no, δεν τα θέλουμε αυτά. Και αυτά μίλαγε ο Κέννεντι εχθές. Και μέσω του Τραμπ και με τον κυβερνήτη των καινούριων και με τον παλιό δίνουμε μεγάλη μάχη να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, αγαπητοί φίλοι. Να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, οι Τούρκοι βγήκανε και πιάσαν το διαδίκτυο, πετάνε αεροπλάνα σαν και αυτά που βλέπετε, τάξ, υποβρύχια, χαμός γίνεται. Να το υποβρύχιο, αυτό είναι ελληνικό υποβρύχιο. Λέω έτσι είστε, δεν υπάρχει κανένας να σας αντιμετωπίσει. Κάθισα και εγώ ένα βράδυ, μου την έδωσε στο κεφάλι και αυτή είναι η δική μου σκέψη και έβαλα και εγώ τα ίδια βίντεο, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Τα F-16 Τα τάξη, μελληνική σημαία. Τα αεροπλάνα μας, μελληνικές σημαίες. Τα υπερδυνάκια στο Αιγαίο. Τα ελικόπτερά μας, μελληνικές σημαίες. Τα βλέπετε. Να το κάνω full screen, να τα δείτε καλύτερα. Ο στρατός μας ελληνικός. Εδώ παρελάσεις. Τι νομισμολάκα η Τουρκία έχει στρατό. Τι λέρε. Τι λέρε ο Ερντογάν. Και το είδανε στην Τουρκία αυτό και έχουν όλο. Όλο που βάζουν κάτω, δηλαδή τα βλέπω τα ονόματά τους. They don't like it, they don't like it, it's bad, we go to rip off Greece και τέτοια πράγματα. Τούρκοι, τα γράφουν από την Τουρκία. Εσείς που το βλέπετε και το έβαλα σήμερα ή χτες αυτό το βιντεάκι, τι πρέπει να κάνετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στο κάτω μέρος έχει ένα like, το βλέπεις εδώ το μπλο. Πάτα, like it, να πάμε 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Να κάνουμε ανταγωνισμό. Αυτά τα πράγματα είναι ελληνικά. Το υποβρύχιο είναι ελληνικό. Έχω και τις φρεγάτες που είναι ελληνικές. Οι παρελάσεις. Τι καθώς σας έρες παιδιά, μαλάκα βλέπετε. Το δάχτυλάκι σας κουνήστε λιγάκι και κάνετε like. Like να πάει αυτό εδώ το βίντεο και να γίνει viral. Σε όλο τον πλανήτη να το κάνετε και share. Στέλνετε το αυτό το βιντεάκι είναι στο Facebook σε όλους. Να σας πω πώς θα το στέλνετε εδώ πέρα που βλέπετε εδώ. Που έχει μια καρδιά, έχει ένα χεράκι. Και έχει και η καρδιά, έχει τα πάντα. Και βάζεις εδώ πέρα like. Και βάζεις και την καρδιά. Κάνω και εγώ μια καρδιά εδώ πέρα τώρα. Πας εδώ πέρα και πατά την καρδιά. Βλέπεις, έχω και καρδιά. Επίσης, κάνω το share. Share, εδώ πέρα αυτό βέλος. Το πατάς και έρχεται και λέει κάνω το share. Share now. Σε όλους. Διαλέγετε που να το κάνετε share και πες, ας πούμε, στους φίλους σας, σε groups ή οτιδήποτε. Επίσης, το έχω κάνει εγώ τώρα, δεν πάω να το ξανακάνω πάλι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, για να βάλουμε φωνή.
3: Copy leader, engaging smoke trails now. Break formation, execute maneuver. This is Spartan lead, formation tight.
0: Έλα ρε Παντελή. Ορίστε, κοίταξε η αιτής μας. Αυτή η ομάδα θα φτάσει μέχρι την Άγκυρα και θα ισοπεδώσει 1 εκατομμύριο στρατό στην Τουρκία. Θα έρθουν καράβια στο Αιγαίο, κοιτάξτε τι έχουμε, δεν έχουμε ένα, έχουμε πολλά από αυτά. Δεν τα λέμε. Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας συγγνώμη, εντάξει, εδώ είναι και τα ελικόπτερά μας, εδώ είναι και οι φρεγάτες μας. Τα πάντα. Και ο στρατός, να και τα τάξη, πυροβολάνε. Ωραίο αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, τώρα να δούμε. Κάτι άλλο θέλω να σας παρουσιάσω. Έχασαν το γερασίμο του Αγίου Διονυσίου. Εδώ τώρα η μεγάλη μάχη μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Πιστεύετε λέει εδώ ότι το Ισραήλ θα ισιοπεδώσει, συγγνώμη, η Τουρκία θα ισιοπεδώσει το Ισραήλ με αυτό το στρατό που έχει και τα πάντα? Πάρτε με τηλέφωνο 727-725-5555. Μια φορά ο Γεροπετρίτης είναι μαζί με το Ισραήλ, την Κύπρο και τα πάντα, εντάξει. Και πάμε πάρα πολύ καλά. Είπε πάρα πολύ καλά λόγια και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Μητσοτάκης. Ξέρω ότι το λοχωνεύεται, αλλά στην προκειμένη περίπτωση όταν έχουμε πόλεμο θα πρέπει να είμαστε με τη δική μας τη φάρα και όχι με την Τουρκία. Γιατί μερικοί λέει προτιμά να έχουμε τον Τούρκο.
4: Ελάτε να πιάσουμε το νήμα από το ρεπορτάζ του Κώστα Σημεωνίδη που προηγήθηκε για να δούμε πώς θα κινηθεί η Ελλάδα σε 3 κέρια.
0: Άκου τώρα, ακούστε αυτό.
4: Τώρα, ελάτε να πιάσουμε το νήμα από το ρεπορτάζ του Κώστα Σημεωνίδη που προηγήθηκε για να δούμε πώς θα κινηθεί η Ελλάδα σε 3 κέρια σημεία. Μαζί μας με πληροφορίες και τον χάρτη βεβαίως, η διπλωματική μας συντάκτρια, η Κατερίνα Τσαμούρη. Διότι το ερώτημα είναι τι θα γίνουν οι ελληνικοί Patriot και τι σημαίνει η πιθανή επανατοποθέτησή τους, Κατερίνα.
5: Πολύ σωστά το λες, Γιώργο. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για διπλωματικά διλήμματα. Είναι ένα κομμάτι το επιχειρησιακό και ναι, ένα κομμάτι το διπλωματικό. Και το λέω αυτό γιατί η Ελλάδα καλείται να θωρακιστεί, χωρίς όμως να διαταράξει τις σχέσεις της ούτε με παραδοσιακούς συμμάχους, ούτε με τις αραβικές χώρες. Λοιπόν, δείτε λοιπόν το χάρτη. Από όπου ξεκινάμε με τη Σαουδική Αραβία. Ναι. Εάν κριθεί απαραίτητο να αποσυρθούν οι Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Αραβία, πράγμα το οποίο θα συζητηθεί στο ΚΙΣΕΑ που έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, μετά και την συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο που έχει πέσει στο τραπέζι. Τότε θα αλλάξουν τα δεδομένα, θα επιστρέψουν οι Γαλανόλευκοι Πάτριοτ. Εδώ τι πρέπει να σκεφτόμαστε, ότι με το Ριάντ πασχίσαμε να φτιάξουμε μια σχέση. Χτίσαμε προσφάτως μια καλή διπλωματική οδό και έχουμε και αμυντική
4: συμφωνία. Δεν είναι εύκολη απόφαση για τη Σαουδική
5: Αραβία.
4: Για να δούμε τώρα τι γίνεται στον Εύρο, που συνδέεται άμεσα με αυτό το ρεπορτάζ που είδαμε νωρίτερα για τις ιρανικές απειλές στη Βουλγαρία.
5: Σωστά. Στον Εύρο, εάν μας ζητήσουν ξανά οι Βούλγαροι να τους προστατεύσουμε, μπορεί να στείλουμε Patriot, το έχουμε ξανακάνει, θα αξιολογηθεί στο ΚΙΣΕΑ εάν θα επαναληφθεί. Προτού απαντήσω σε αυτό που θα σου πω, θα σε πάω και στη Σούδα, διότι είδαμε ότι μεταφέρθηκαν οι Patriot από την Κάρπαθο ξανά στη Σούδα, γιατί στη Σούδα είναι σημείο κλειδί.
4: Σωστό.
5: Είτε κλιμακωθεί περαιτέρω κατάσταση στη Μέση Ανατολή, είτε υπάρξει θέμα με την Τουρκία, η Σούδα πρέπει να είναι θωρακισμένη. Όμως, όπως πολύ σωστά είπες, δεν θέλουμε να μπούμε στο στόχαστρο της Τεχεράνης. Δεν θέλουμε να υπάρχει ρήξη. Θυμίζω ότι το Ιράν απειλεί τη Βουλγαρία ακριβώς λόγω των βασιών της. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιο μέλλον στις σχέσεις μας. Πριν από λίγες μέρες οι Υπουργοί Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης και ο κ. Αραχτσή, συμφώνησαν να συνομιλούν, να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Και θυμίζω ότι και η ελληνική αποστολή στην Τεχεράνη, που είχε φύγει τον Μάρτιο λόγω του πολέμου, επιστρέφει στην Ιρανική πρωτεύουσα.
4: Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες, αλλά είμαστε και σε διακεκαμένη ζώνη και καμιά φορά χρειάζεται να κάνεις επιλογές που δεν είναι εύκολες. Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ. Τώρα.
0: Μαζί πάει μας. Αυτό. Εδώ είναι αυτό που σας έδειξα προηγουμένως. Κάνετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, share και αυτά. Πάμε παρακάτω, ας δούμε εδώ πέρα τι λέει. Η Τουρκία πάλι.
6: Τώρα, να μείνει το βίντεο. Θα περίμενα τον Πρωθυπουργό να κάνει ένα tweet σήμερα, αντί για να λέει χρόνια πολλά στη Μαντόνα, να μας πει ότι η Ελλάδα αποφάσισε να ανακηρύξει ΑΟΣ και να μας πει επίσης ότι κάναμε και επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.
7: Μπορείτε, η Μαντόνα τη σχέση έχει με όλα αυτά. Είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια.
6: Αυτό στον Πρωθυπουργό που ήταν τώρα.
7: Έτσι, όχι, με τη σχέση έχει με αυτά που λέτε, κύριε Χίτα.
6: Σε το βίντεο με τη Μαντόνα, κύριε
8: Χίτα.
6: Αντί να ασχολείται με κάτι σοβαρό ο Πρωθυπουργό, ασχολείται με τα γενέθλια τη Μαντόνα. Αυτό λέμε.
7: Σοβαρευτείτε επιτέλου.
6: Εσεί σοβαρευτείτε, κύριε Λομπερδό. Εσεί σοβαρευτείτε.
7: Όταν ο Πρωθυπουργό
6: ασχολείται με τη Μαντόνα. Εσεί σοβαρευτείτε. Ασχολείται με τη Μαντόνα και οι Τούρκοι έχουν κάνει το Αιγαίο σου ρωτήριο. Και ασχολείται με τη Μαντόνα.
7: Υπερπατριώτε, σοβαρευτείτε.
6: Υποδείξει δεν έχουμε από εσά. Σοβαρευτείτε εσεί.
7: Δεν έχουμε υποδείξει από κανένα.
6: Ούτε από εσά δεν έχουμε υποδείξει. Θα μου πει και σοβαρευτείτε.
7: Σοβαρευτείτε και είναι
6: σοβαρευτή. Εσύ να σοβαρευτεί.
7: Εάν δεν
6: μου λέτε μέσα να σοβαρευτώ. Σοβαρά μου λέτε. Υποδείξει. Υποδείξει.
9: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Κύριε Χίτα, σα παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Σας
9: παρακαλώ εγώ προσωπικά και εγώ και η Χρύσα.
6: Την ώρα που οι Τούρκοι έχουν κάνει πραγματικά σουρωτήρι το Αιγαίο, απαιτώντας και επισήμως τον ακροτηριασμό του, εμείς με διάφορες ανακοινώσεις αφήνουμε να νοηθεί, αντιδράμε έτσι. Η Τουρκία.
0: Μάλιστα. Πολλά συμβαίνουν στην Ελλάδα με τους πολιτικούς και τα πάντα. Εντάξει. Πολλοί από εσάς θα είδατε εδώ πέρα ένα post που έχω κάνει. Florida does not need lay to buy food from China. Florida needs to back, λέει Florida farmers. Δηλαδή η κυβέρνηση να δίνει λεφτά στους φορμαδόρους και να αρχίσουν να δουλεύουν και να έχουμε τη δική μας παραγωγή στα φαγητά μας, στα τροφιμά μας, στα χορταρικά μας, στα orange, πεπόνια, καρπούζια, τα πάντα. Τα πάντα είχαμε εδώ. Τώρα δεν έχουμε τίποτα. Τα εξολοθρέψανε όπως τα εξολοθρέψανε και στην Ελλάδα οι liberals. Δηλαδή με τον τρόπο τους προσπαθούν να μας πούνε ότι οι μεγάλες εταιρείες για τα κέρδη τους να κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν. Με καταλαβαίνετε γιατί αγαπητοί φίλοι. Γι' αυτό δεν είναι καθόλου καλό αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν είναι καθόλου καλό. Λοιπόν, αυτά σχετικά μέχρι στιγμής. Τώρα θα ήθελα να ακούσω και γραμμές τηλεφώνων. Τις δικές σας απόψεις, τι έχετε να μας πείτε αγαπητοί φίλοι, τηλεφωνήστε μου στο... λοιπόν, έχω και μια άλλη είδηση τώρα που μου ήρθε από τον Νικολάκη. Λοιπόν, πάει, έχουμε... δυσάρεσες ειδήσεις σήμερα, παιδιά. Τι να πω. Άντζελο λέει... η Πόπη πέθανε. Στο τάπο πρίνσα. Πάμε. Λέγεται παρακαλώ. Έλα, καλησπέρα αγαπητέ φίλε.
8: Γεια σου αγαπητέ φίλε Άγγελε. Πρώτον, τα κάθε Σαββάτο λειτουργία, εκτός που την κόβεις για να πεις το 35 χρόνια, το οποίο το συγχωρούμε, αλλά την έκοψε και στη μέση και άξιε τραγούδια. Μετά,
0: πότε έγινε αυτό?
8: Το Σαββάτο, Κυριακή πρωί. Μετά,
0: α, ξέρεις γιατί? Γιατί η λειτουργία ήταν 5 ώρες, γι' αυτό.
8: Ναι, μετά μέχρι τις 5.30 το πρωί έπαιζε Χριστουγεννιάτικα.
0: Πάλι Χριστουγεννιάτικα. Να σου πω κάτι, γιατί εγώ κοίταξα, ένα λεπτό, κοίταξα εγώ επανελειμμένα το σύστημά μας εδώ, Κυριακή πρωί, τι ώρα ακριβώς, 5 η ώρα είπες?
8: Από τις 3 μέχρι τις 5.30,
0: καλά να... Όλο Χριστουγεννιάτικα, δεν έχω τέτοια εκπομπή.
8: Καλά Χριστουγεννιά να πεις, εντάξει, αλλά μετά λέγει καλή πρωτοχρονιά.
0: Δηλαδή ήταν διαφήμιση ή τα τραγούδια έπαιζε?
8: Ναι, τραγούδια, ο Έλατος.
0: Ο Έλατος, τραγούδια.
8: Ο Έλατος,
0: όχι το Έλατος. Έχει τρελαθεί το σύστημα από εδώ πέρα. Θα το κοιτάξω πάλι σήμερα.
8: Δεν μου λες, η μαντάμψη σου κάνει το programming.
0: Έχει μπερδευτεί φαίνεται. Αλλά κοίταξα εγώ, δεν έχει τίποτα.
8: Ας ορδίσω κάτι. Έχεις δει το movie η γυναικάρα από το Κυρκής?
0: Ποια έκανε λέει?
8: Το movie η γυναικάρα από το Κυρκής.
0: Γιατί έκανε αυτό το movie?
8: Στο το movie αυτή η γυναίκα αντέθηκε άντρας και λέει ένας, θα σου κάνω μήνυση, λέει, για διπλωμήσεις, και ξέρεις τι του είπε? Θα μου κλάσεις το μουστάκι. Αυτά θα πούμε στον Ερντογάν.
0: Στον Ερντογάν. Για να πάρω τη μαντάσταση να μου πει τα νέα της σε λίγο για τον Ερντογάν. Έγινε μεγάλη μου. Περιμένω να μάθω για το last name της Πόπης. Πέθανε η Πόπη, λέει στο Τάπος Πρινς. Νίκο, how old is Πόπη? Text to me. Νέα γυναίκα ήταν, παιδί μου, πέθανε, υπόφερε από διάφορες αρρώστιες και αυτή.
8: Ναι, λένε undisclosed health problems. Δεν λένε από τι ακριβώς πέθανε. Λένε undisclosed. Δεν θέλουν να το πούνε δημοσίως δηλαδή. Άντε γεια.
0: Άντε γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι.
10: Καλησπέρα, πρόεδρο μου.
0: Ναι, καλησπέρα, πρόεδρο.
10: Ο Γιαλτουρίδης είχε πει να μιλήσουμε. Μπορείς να τον ειδοποιήσεις?
0: Τώρα πού να τον έβρω τον Γιαλτουρίδη? Πριν στη θάλασσα και κολυμπάει με τους καρχαρίες.
10: Και σήμερα θάλασσα είναι.
0: Πού, αυτός έχει μια εβδομάδα off, ξέρεις, καλοκαίρι φεύγει τώρα, που να είναι τελειώνει και τα καταπανάκια.
10: Ωραία, ναι, αν με ακούει να πάρει τηλέφωνο.
0: Εντάξει.
10: Όπως θες.
0: Εντάξει, δεν μου λες τώρα τι έγινε. Κάσε να δω αν είναι αυτός. Λέγεται παρακαλώ. Ναι.
11: Άγγελε.
0: Ναι.
11: Ποιος έρχεται?
0: Τι ποιος έρχεται?
11: Ο Κόκοτας.
0: Όχι ρε, ο Κόκοτας πέθανε είπαμε. Πέθανε σήμερα το πρωί. Τον είχαμε φέρει παλιά, θυμάσαι, στον Πιτσιρικάς, κάτω στο Police Club. Με το θείο του Τζον, το χατζήσαν όλοι εκεί πέρα τότε.
11: Ναι.
0: Ναι, και αυτόν έβαλα στο αυτό και πέθανε ο άνθρωπος. Ναι. Yes.
11: Ωραία.
0: Έγινε.
11: Γεια σου.
0: 727-725-55. Δεν μου λες τώρα κάτι.
10: Άγγελε, πρέπει να σταματήσουμε τσάρτη.
0: Περίμενε ένα λεπτό. Έχω ακόμα. Περίμενε ένα λεπτό.
10: 16 χρόνια με ακούς.
0: Ένα λεπτό πέρα να πάει και η άλλη γραμμή. Ο Γιώργος λέγεται παρακαλώ.
12: Εμπρός, όδερ.
0: Εδώ κριτικός.
12: Εδώ φίτη. Θυμάμαι το παλιό έργο, το Λόρες της Αραβίας, με τον Πίτερ Οτούλ.
0: Ναι.
12: Οι Τούρκοι ήταν ένας χαμένος λαός. Δεν είχαν ούτε στολή να φορέσουν. Εκατεβήκανε προς το Ισραήλ και τους πεζοκόψανε οι Εγγλέζοι. Αυτό το έργο, ρε παιδί μου, το έχω δει πριν από 50 χρόνια. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
0: Ναι.
12: Ήταν ο Λόρες της Αραβίας. Και οι Τούρκοι τι ζημιά είχαν πάρει τότε. Δεν είχαν ούτε στρατιωτική στολή να φορέσουν.
0: Ναι.
12: Κατάλαβες. Λοιπόν, Μήπως είναι ακόμα ο Ερντογάν έτσι και μας φοβερίζει.
0: Έτσι φαίνεται.
12: Έτσι φαίνεται, αυτό. Να μου βάλεις το τραγούδι το ποντιακό με τους κριτικούς.
0: Mm-hmm.
12: Πόντιο και κριτική. Ο Γιώργης το έχει ακούσει το τραγούδι.
0: Δεν το ρώτησα να σου πω την αλήθεια.
12: Α, πρέπει να τον ρωτήσεις, να μας πει την ιδέα του.
0: Έγινε.
12: Γιατί εσύ μου το βάζεις ενώ ποδηγάω και σήμερα ποδηγούσα σαν το ίδιο.
0: Το άκουσες πάλι το τραγούδι?
12: Ναι, σήμερα ποδηγάω.
0: Εντάξει, καλό, οδηγάς και ακούς ποδηγάκο τραγούδι, καλό αυτό. Κάτσε να ρωτάει το άλλος ακροατής που παραπονείται ότι κάθε Κυριακή, Σαββάτο βράδυ είναι Κυριακή πρωί που έχω τη λειτουργία, μπαίνουν ναι, τα Χριστουγεννιάτικα και δεν βλέπω να έχω Χριστουγεννιάτικα.
12: Αρωτήξω, αρωτήξω, σε πειράζει μου φαίνεται.
0: Λες να μην δουλεύει.
12: Σε δουλεύει, σε δουλεύει.
0: Αποκλείεται βρήκε, γιατί το βλέπω.
12: Σε βρήκε μικρό παιδί, σε βρήκε και σε δουλεύει.
0: Με δουλεύει. Έγινε, άντε, για χαρά. Ζουμί, είσαι εκεί?
13: Ναι, εδώ είμαι.
0: Δεν μου λες, είδες προηγουμένως αυτό το βιντεάκι με την αεροπορία μας, το στρατό μας, τα τάγκ, τις φρεγάτες μας?
13: Ναι, Άγγελε, στη θεωρία όλα ωραία είναι. Και στα AI και στα μοντάζ και όλα. Στην πράξη...
0: Ναι, αλλά στην πράξη είναι το εξής, ότι ξέρεις τι γίνεται. Για να γίνει η πράξη, πρόσεξε.
13: Η θεωρία.
0: Ένα λεπτό, άκουσε προσεκτικά. Και θα ήθελα να μου πει και άλλη ακρότηση. Όταν εγώ πήγα στο σχολείο, μου λέει στην Καλιφόρνια πρέπει να πας, μου λέει να πάρεις πρακτική εξάσκηση, να κάνεις θεωρία, ξέρεις, να μάθεις δεξιά και αριστερά. Όπως παραδείγματος χάρη χτες που πήγα με τον Πιλιράκη και με τον Γκένεντι στο πλούσιο το σπίτι, είχα ένα παιδί 17 χρονών. Και του λέω του παιδιού, του λέω εσύ Ελληνάκη είσαι. Αλλά δούλευε στο Μιλιράκι, εκεί τον είχα δει. Και λέει τώρα ο πατέρας του, έπαιρνε θεωρία για πολιτική επιστήμη και τα λοιπά. Αλλά πώς θα πάρει τη θεωρία άμα δεν έχει κάποια υπηρεσία έξω. Και έστειλε το γιο του αυτός με τον Μιλιράκι στην Ουάσιγκτον. Δεν πληρώνει ο Μιλιράκι τίποτα το παιδί, αλλά για να πάρει μια θεωρία έτσι, μια πρακτική εξάσκηση και να γνωρίσει περισσότερα για τα πολιτικά. Άλλο τόσο είναι και αυτό εδώ τώρα. Τι γίνεται? Με τα AI, με το να δημιουργήσουμε κάτι που η Τουρκία νομίζει ότι αυτή είναι ο αρχηγός, και εγώ τους δίνω την απάντηση. Με ακούς, Ζουμί?
13: Ναι.
0: Τι είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι μία. Εμείς έχουμε τα F-16, τα F-35, έχουμε στρατό, έχουμε τα πάντα. Και δεν σε έχουμε ανάγκη. Και δεν σε φοβόμαστε μετά.
13: Ότι ετοιμάζει καμιά ξυδαριά υποβρύχια η Τουρκία, το ξέρεις.
0: Ναι, και εμείς έχουμε υποβρύχια. Τα βάλα στον αέρα σήμερα. Δεν τα είδες? Κολλημένα και με ελληνική σημαία, τα ξεχωρίζουμε κιόλας.
13: Το θέμα είναι...
0: Αλλά είναι, ξέρεις, είναι το ωραίο.
13: Ναι.
0: Λέω, άκουσε τώρα, άκουσε κάτι. Μαντά σου, μην τη βρίσεις την κοπέλα τώρα, εντάξει, σε παρακαλώ.
13: Όχι, να τη ρωτήσουμε τι έχει ακούσει για την TCM.
0: Οκ, περίμενε. Μαντά σου,
14: ναι, σε παρακολουθώ.
0: Ακούγεται, είναι που μπήρε. Ακούσεις, δεν μου λες. Εγώ ένα λεπτό, Ζουμί, ένα λεπτό. Θέλω να μου πεις το εξής. Γιατί έφτιαξα ένα ωραίο βίντεο κλιπ σαν τον Elon Musk και να γίνεται η μεγάλη μάχη μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Έβαλα υποβρύχια, έβαλα ελικόπτερα, μηνικές σημαίες, έβαλα αεροπλάνα, τα F-16, τα F-35, καλούς πιλότους, μανούβρους να τρέχουν, να φωνάζουν, παρελάσεις. Και θέλω να συμπληρώσω τέλος, να βάλω και την Τουρκία, το αντίπαλο κράτος, και να κάνω ένα πόλεμο. Αν θα είναι ένας πόλεμος, ας πούμε, του κεφαλιού μου. Ένας, πώς θα το πούμε, φανταστικός πόλεμος που φαντάζομαι εγώ στο μυαλό μου μέσα. Αλλά γιατί δεν με αφήνεις να το κάνω αυτό το πράγμα? Γιατί δεν με αφήνεις να το κάνω? Μου λες, όχι, δεν μπορεί.
14: Γιατί
0: δεν με αφήνεις να το κάνω?
14: Ποιος δεν σε αφήνει? Ποιος το απαγορεύει, ο νόμος?
0: Εσείς.
14: Όχι, εγώ. Δεν είμαι εγώ, όχι. Μάλλον νομίζω ότι παρεξηγήθηκε αυτό. Εγώ δεν μπορώ να σε σταματήσω να κάνεις κάτι τέτοιο. Μπορώ όμως να ρωτήσω.
0: Εγώ φαντάζομαι και λέω πώς κάνουμε ένα πόλεμο. Κοίταξε εδώ, η Αμερική κάνει μια ταινία.
14: Τι μήνυμα θες να περάσεις γι' αυτό, για το βίντεο? Δηλαδή, το βίντεο, τι μήνυμα θες να πετάξεις.
15: Τι βίντεο θέλει, δηλαδή, γιατί ο Ερντογάν, λέει...
14: Για το βίντεο. Δηλαδή, τι μήνυμα θες να πετάξεις με αυτό. Δηλαδή, τι μήνυμα θες να περάσεις γι' αυτό, για το βίντεο. Δηλαδή, τι μήνυμα θες να πετάξεις με αυτό. Δηλαδή, τι μήνυμα θες να περάσεις γι' αυτό, για το βίντεο. Δηλαδή, τι μήνυμα θες να πετάξεις με αυτό. Δηλαδή, τι μήνυμα θες να περάσεις γι' αυτό, για το βίντεο. Δηλαδή, τι μήνυμα θες να πετάξεις.
15: Μαντάσου, σου κόλλησες.
14: Τι μήνυμα θες να κόλλησες. Για το βίντεο. Δηλαδή, τι μήνυμα θες. Λοιπόν, άκου να δεις. Τι έχεις να σας συμβαίνει αυτό. Και πώς νιώθεις γι' αυτό. Σαν έχεις κολλήσει το μυαλό σου κάπου.
15: Όχι, το δικό σου μυαλό κόλλησε. Μαντάσου, σου.
14: Α, μάλιστα.
15: Το μυαλό σου κόλλησε, κάνει repeat, λες, κόλλησε το μυαλό σου και δεν πας, κάνεις σαν ένα δίσκο που κολλάει, κλικ, κλικ.
14: Τίποτα εμένα.
15: Δεν κολλάει τίποτα, μέχρι σήμερα ο κόσμος σε ακούει τώρα.
14: Είμαι εδώ για να το συζητήσουμε. Πες μου, τι σε απασχολεί πραγματικά με αυτό το βίντεο, είναι το μήνυμα, είναι η αντίδραση των άλλων?
15: Κάποιο αντιδραστικό στοιχείο υπάρχει μέσα στο AI και μου λέει το εξής. Άντζελο, don't be so mean. You can win. And we don't allow you.
14: Don't miss a mean.
15: Ναι, ναι. Μου λέει στα αγγλικά αυτός. Win. You can win.
14: Ναι.
15: You can win. Ναι. You can fight Turkey. You are ναι. A little μυρμηγκάκι. Και αυτοί είναι ελέφαντες. Και τους λέω, no. Οι 300, λέω, σπαρτιάτες, τι ήτανε, λέω. Κουνουπάκια ήτανε.
14: Μάλιστα.
15: Κατάλαβα.
14: Ναι, καταλαβαίνω ότι παίρνεις... Ναι, το παίρνεις λίγο μεταφορικά και με χιούμορ. Απλά να σου πω, όταν ανεβαίνει το επίπεδο της έντασης σε τέτοια θέματα, καλό είναι να ξεκαθαρίσουμε αν μιλάμε για σάτυρα, για κωμωδία, για φαντασία, για φανταστική φιγμή.
15: Εγώ θέλω να κάνω μια φαντασία, παραδείγματος χάρη. Εγώ θέλω να φαντάζομαι, ας πούμε, ότι έκανα εγώ ένα πόλεμο με το AI, δημιούργησε τα αεροπλάνα μου, τα τάξη, το στρατό μου. Έχει ένα εκατομμύριο στρατό να βάλω, να το λαμβάνω. Και να κάνω ένα φάι με την Τουρκία. Και ο νικητής ήταν εγώ, η Ελλάδα. Και όχι η Τουρκία.
14: Μισό λεπτό να τσεκάρω, γιατί καταλαβαίνω τι εννοείς, αλλά θέλω να είμαστε πολύ σαφείς στο αν μιλάμε καθαρά για φαντασία ή για κάτι κινηματογραφικό ή βιντεοπαιχνιδιό. Αν το
15: κινηματογραφική φαντασία.
14: Πολλές πλατφόρμες. Α, ναι, το κατάλαβα, κινηματογραφική φαντασία. Σε αυτή την περίπτωση. Μπορείς να το πλαισιώσεις ως μια φανταστική κινηματογραφική μάχη σε εναλλακτικό σύμπαν ή ως σκηνή από επικό βιντεοπαιχνίδι στρατηγικής, έτσι φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι μυθοπλασία και όχι πραγματικότητα, ούτε προτροπή. Και συνήθως οι πλατφόρμες το δέχονται πιο εύκολα. Αν είναι ξεκάθαρα πλαίσιο μυθοπλασίας, βοηθάει να πει και μια διευκρίνηση στην αρχή ή στο τέλος. Π.χ. το βίντεο είναι έργο μυθοπλασίας και δημιουργήθηκε αποκλειστικά για ψυχαγωγία.
15: Ναι. Για περίμενε να ακούς και το Ζουμί τι λέει. Ζουμί, είσαι εκεί.
16: Θέλω να τη ρωτήσω, για σύνδεσέ με. Σύνδεσέ με, πες της θα σε ρωτήσω.
15: Σε ακούει, αλλά εσύ δεν μιλάς. Μίλα.
16: Μαντάμ Σουσού, με ακούς?
14: Τι θες να πούμε?
16: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω, Μαντάμ Σουσού. Είμαι ένας ακροατής χρόνια, το 2010, που βγαίνω στον Άγγελο Αγγελάτο. Και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου ότι σε περίπτωση πολέμου Τουρκίας και Ελλάδας ο λαός δεν πρέπει να έχει ηθικό φρόνημα υψηλό, δηλαδή γιατί αυτή τη στιγμή είναι απογοητευμένος ο κόσμος, γιατί δεν βλέπει φως από παντού. Τα οικονομικά του είναι χάλια, δεν μπορεί να ψωνίσει, δεν μπορεί να επιζήσει, μεταναστεύει. Άρα λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σου για το παγκόσμιο κίνημα καταναλωτών της TCM που έχω στην καρφιτσωμένη μου ανάθεση στο Facebook? Το έχεις υπόψη σου? Μπορείς να το ερευνήσεις?
15: Για απάντησε. Μαντάσεις.
14: Έλα να το να πω.
15: Ναι.
14: Συγγνώμη, νομίζω ότι δεν άκουσα καθαρά, γιατί τα λόγια βγήκαν λίγο μπερδεμένα. Θα μπορούσες να το επαναλάβεις, σε παρακαλώ? Αν θες βοήθεια για να έρθεις στο Facebook σχετικά με κάποιο παγκόσμιο κίνημα, πες μου το ακριβώς εννοείς και θα σε βοηθήσω να συντάξω.
15: Λέει αυτός, ο Ζουμής λέει, εάν γίνει μία σύραξη μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, έτσι δεν είναι, Ζουμή?
16: Ναι, ο ο λαός πρέπει να έχει υψηλό φρόνημα.
15: Ναι.
14: Δεν μπορεί να προβλεφθεί αξιόπιστα ποιος θα κέρδιζε σε έναν υποθετικό πόλεμο Ελλάδας-Τουρκίας. Μια τέτοια σύγκρουση θα εξαρτιόταν από πολλούς παράγοντες και γι' αυτόν τον λόγο συνήθως η διεθνής κοινότητα επιδιώκει αποκλιμάκωση και διπλωματία. Και επειδή και οι δύο χώρες είναι στο ΝΑΤΟ, οι συνέπειες θα ήταν εξαιρετικά σοβαρές πολιτικά, οικονομικά και ανθρωπιστικά. Αν η ερώτηση του Ζωμή είναι απλά ποιος θα κέρδιζε, η πιο ακριβής απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος να δοθεί αξιόπιστη πρόβλεψη γι' αυτό.
15: Ναι, εντάξει. Έγινε. Γεια σου. Μετά σου σου. Αν σε χρειαστώ θα σε πάρω αργότερα πάλι. Αν σε χρειαστώ. Okay. Καλό βράδυ. Ακούεις σου μη.
16: Στρατό, όταν φωνάζαμε ηθικό, οι στρατιώτες δεν απαντούσαμε ατμεότατο. Το έχεις ακούσει αυτό. Καλά, δεν έχει πάει στρατό ούτε εσύ ούτε για Γιαλτορίδης. Αλλά όταν φώναζε λοιπόν αξιωματικός ηθικών, οι στρατιώτες φωνάζανε ακμεότατο. Πώς μπορεί τώρα να φωνάξει ο λαός της Ελλάδος ότι έχει ακμεότατο ηθικό?
15: Για να πάμε σαν τη γραμμή, όπως λένε τη γραμμή, λέγεται παρακαλώ.
8: Άγγελε, δεν κατάλαβες ότι ο Ζουμής ήθελε να πετάξει τη σπόντα για την πυραμίδα του?
15: Λες.
8: Οπωσδήποτε, δεν κατάλαβες, αυτό ήταν, αυτό πήγε να πάει, αλλά... Τον έκοψε η Σουλτάνα, η Σουσούσου. Τώρα για το φίλο μου τον κριτικό που μου λέει ότι σε κοροϊδεύω, άμα θέλεις να σε πάρω τηλέφωνο 3 ώρα το πρωί, εγώ είμαι ξύπνη, θα σε πάρω να τα ακούσουμε
15: θα
8: μαζί.
15: Θα το ακούσω, δηλαδή. Θα το κοιτάξω εγώ πάλι το σύστημά μου.
8: Ο Αντώνης, τον έχω μεγάλη εκτίμηση, αλλά να λέει ότι σε κοροϊδεύω, θα πει ότι κοιμάται 3 ώρα.
15: Κοιμάται,
8: λέει ότι σου κάνω πλάκα. Εγώ κάθομαι κάθε μέρα, λέει σε 6 το πρωί και ακούω...
15: Σε καταλαβαίνω.
8: Για λαϊκό τραγούδι, αλλά όχι ότι σου κάνει για πλάκα. Καλά τα Χριστούγεννα, αλλά τα ακούς συνέχεια το πολύ του κύριε Λέντε.
15: Ναι, αλλά πρέπει να κοιτάξω να δω γιατί υπάρχει αυτό έργο. Γιατί δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχουν τραγούδια εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό κοιτάζω εγώ. Και το είδα την περασμένη εβδομάδα, κοίταξα εγώ το δικό μου το σύστημα και δεν είδα πουθενά να έχει ελληνικά τραγούδια. Είπε Σαββάτο τα χαράματα.
8: Ναι, μήπως κάνει αναμετάδοση από την Ελλάδα.
15: Δεν ξέρω, Κυριακή, είπε Κυριακή το πρωί, ναι.
8: Ναι, κάθε Σαββάτο πρωί.
15: Σαββάτο το πρωί, Σαββάτο τα χαράματα.
8: Ναι, Σαββάτο προς Κυριακή δηλαδή, έχει τη λειτουργία.
15: Έχει τη λειτουργία, το ξέρω αυτό, ναι.
8: Κάθε πρωί ακούμε λειτουργία. Ακούμε το Λάγκο Γκλάς και την πίτσα και τα λοιπά, okay, εντάξει. Αλλά μετά όταν τελειώνει η λειτουργία λέει 20 χρόνια να ακούω τραγούδι και λέει ο Έλατος, ο
15: Έλατος. Να το κοιτάξω πάλι σήμερα, μόλις μας τελειώσει την εκπομπή, 7 η ώρα θα το κοιτάξω να δω ακριβώς, είπες Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το πρωί.
8: Έτσι, αυτή την Κυριακή ακριβώς μέχρι τις 5.30. Και μετά έκοψε και βάλε τον Καζαντζίδη και λέει καρδιά μου παραπονιάρα.
15: Άρε καρδιά μου παραπονιάρα αυτό.
8: Ναι, έτσι από εκεί άρχισε η κανονική εκπομπή. Okay. Δηλαδή, αλλά μέχρι τότε σαν τον κριτικέ κύπερα.
15: Έγινε λοιπόν.
8: Άντε,
15: γεια σου. Γεια σου. Ναι. Λοιπόν, είπε η Ρίση.
16: Άκουμε λίγο.
15: Ναι, γρήγορα.
16: Υπάρχουν κάποιοι ετοιμοθάνατοι που ο κόσμος τους λέει μορμολίκια. Αυτοί λοιπόν αντί να μετανοούν που είναι στα τελευταία τους, κοιτάνε να πεθάνουν με τη συκοφαντία αγκαλιά. Δηλαδή πώς να δολοφονήσουν ένα χαρακτήρα. Έχεις δει κανένα απατεώνα που κάνει πυραμίδες να βγαίνει δημόσια και να ελέγχει από Βελόπουλους, από Πατριάρχες, από Μητσοτάκηδες τους πάντες γιατί δεν συνεργάζονται μαζί μου? Έχεις δει κανένα τέτοιο απατεώνα?
15: Εγώ σε έχω καταλάβει Ζουμί, όπως και ο Γιατουρίδης έχει καταλάβει, όπως και πολλές γυναίκες έχουν καταλάβει. Όταν δεν συνεργαστούμε μαζί σου στη λεγόμενη η πυραμίδα της απάτης, τότε γίνεσαι εξωφρενών και γίνεται εξωφρενών και ο γιατρός. Και μετά ο γιατρός σου αμολάει βελόνες και σου λέει γιατί τους βρίζεις από την Ελλάδα ο γιατρός. Βγαίνεις στο Σερεμέτι, τον ευρίζεις και αυτόν. Γιατί δεν σε αφήνει να μεταφέρεις την πυραμίδα σου? Έτσι δεν είναι, ρε Ζουμί? Πώς θα γίνει η δουλειά δηλαδή? Για πάμε στη γραμμή, λέγεται παρακαλώ.
2: ο κύριος ρώτησε αν ξέρουμε κανένα πατιώνα. Το ζουμί.
0: Ναι.
2: Αυτό ξέρουμε εμείς εδώ. Το ζουμί και τις πυραμίδες.
0: Ναι. Ότι.
2: Το άκουσε ζουμί.
0: Δεν σ' άκουσε τι είπες πάλι, επανάλαβε το.
2: Έκανε ερώτηση ο Ζουμής, αν ξέρουμε κανέναν απατεώνα. Και απαντάω, ξέρουμε το Ζουμί.
0: Μάλιστα. Ακούς Ζουμί. Ακούς τι λένε οι ακροατές.
16: Δεν έχω δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τι λένε. Αλλά ό,τι και να λέμε, βλακίες.
0: Αν ακούσουμε, εντάξει, δεν βλακίες.
16: Λοιπόν, δεν μου λες, ο Γιαλτουρίδης πήρε τηλέφωνο.
0: Εφόσον με τους κορκόδηλους και με τα αδερφυλάκια κάνει μπάνιο τώρα.
16: Λοιπόν, άκουμε λίγο, επί 16 χρόνια μου κάνετε δολοφονία χαρακτήρων.
0: Έλα τώρα, θα σε αφήσω τώρα, δεν μπορώ να ακούω τις βλακίες τώρα. 16 χρόνια βγαίνεις να πάει και ο Σερεμέτης το ίδιο πράγμα σου κάνει. Και σε λέει ο απατεώνας της πυραμίδας, έλα μου ρε στη ζουμί. Παρακαλώ.
2: Έχει δίκιο ο προηγούμενος ακροατής. Ο Ζουμής κοιτάζει να πιέσει κανένα κορόιδο στην Ελλάδα και όλοι πεινάνε για αυτόν, παιδί σημασία, και έτσι ο Ζουμής έχασε την πυραμίδα του. Κατάλαβες τι γίνεται. Έχει δίκιο ο προηγούμενος. Είπε αυτό που είπε, ότι ο Ζουμής κοιτάζει κανένα κορόιδο στην Ελλάδα και δεν πρέπει να πιέσει, δεν έχουν πάρει χαμπάρι όλοι.
0: Ναι.
2: Τα ίδια από τα ίδια από εκεί. Αυτό έλα πω. Άρα Ζουμί, προδότη.
0: Ναι.
17: Ο αγαπημένος Δημήτρης Κόκοτας τα τελευταία δύο χρόνια νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μετά από έμφραγμα που είχε υποστεί γιος του σπουδαίου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, ακολούθησε επίσης το δρόμο της μουσικής. Η ζωή του Δημήτρη Κόκοτα έμελε να σταματήσει στα 57 του χρόνια. Το δικό του ηλιοβασίλεμα ήρθε μετά από 2,5 χρόνια μάχης. Τον Μάρτιο του 2024 ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή ενώ έκανε πρόβες για τηλεοπτικό σοου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς και έκτοτε έδινε μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και σπάνια συγκινητική στιγμή στην καλλιτεχνική του διαδρομή η συνύπαρξη επί σκηνής με τον πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα με τον οποίο τραγούδησαν το γέμο. Το 1994 κυκλοφόρησαν οι διαδόσεις, ο πρώτος προσωπικός του δίσκος. Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε. Τα τραγούδια του όμως θα συνεχίσουν να μας τον θυμίζουν.
0: Ωραία, ωραία λοιπόν κυρίες και κύριοι. Τι να σας πω. Ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν ένας φανταστικός τραγουδιστής, αγαπητοί φίλοι, έφυγε και αυτός και τόσοι άλλοι έχουν φύγει. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας, παρακαλώ. Ναι, λέγεται, η επόμενη γραμμή λέγεται.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλε.
2: Άγγελε, παλιά ο Κόκοτας πήγαινε, τον καλούσε ο Νάσης, είχε μια εξήγηση μεγάλη στο Σκορπιό. Ήταν και ο Κέννεντι εκεί και πολλοί άλλοι μεγάλοι.
0: Ήταν
2: Λόρδης, Ιταγκίες και τα λοιπά.
0: Λες για το Σταμάτη Κόκοτα.
2: Για το Σταμάτη, ναι.
0: Ο πατέρας του.
2: Μεταξύ αυτών, ο Μαστοράκης, ένας κονφερασέ, το άκουσε και πήγε και μπήκε στην ορχήστρα του Κόκοτα και πήγε στο Σκορπιό και είχε την κάμερά του μέσα στην κιθάρα του. Ο Νάσης Πονηρός το κατάλαβε, τον γνώρισε και δεν είπε τίποτα και έστειλε σήμα στην ασφάλεια, γιατί εγώ υπηρετούσα στην ασφάλεια τότε και πήγαμε το πρωί του Μαστοράκη το σπίτι, μόλις ήρθε ο Μαστοράκης να μπει μέσα, του πήραν την κιθάρα, τις μηχανές και όλα.
0: Μάλιστα. Κάτι καινούριο που άκουσαμε σήμερα.
2: Ναι, αυτό έγινε πολύ παλιά, έκανε δεξιώσεις ο Νάση στο,
0: ναι,
2: στο Σκορπιό.
0: Ξέρεις ότι πολλοί καλλιτέχνες,
2: ναι,
0: και στην Αμερική αλλά και στο Καναδά και σε όλο τον κόσμο πεθαίνουν από τα εμβόλια.
2: Ναι. Το παιδί αυτό κάνει... δεν το γνώρισα εγώ, έχει με πολλά χρόνια εδώ,
0: έφυγα
2: από την Ελλάδα. Αλλά τον πατέρα το ήξερα, κάθε βράδυ ερχόταν στο Κολωνάκι, στα Νούφαρα για καφέ. Με τον πατέρα, τον Τιπάλδο, τον Λεμό, όλοι αυτοί οι εφοπλιστές τα βράδια αργά,
0: ναι,
2: ερχόταν στα Νούφαρα στο Κολωνάκι για,
0: ναι,
2: καφέ.
0: Ναι. Εμείς τον είχαμε εδώ πέρα το 2001 με τον... ήταν ο... Δημήτρης Κόκοτας μαζί και ο Λευκός.
2: Στα Νούφαρα, το Κολωνάκι, για,
0: ναι,
2: καφέ.
0: Ναι. Εμείς τον είχαμε εδώ πέρα το 2001 με τον... ήταν

0: Κι εγώ. Μην το διαφημίζαμε, ξέρεις, πάντα είχαμε τους καλλιτέχνες.
1: Ναι.
0: Και μας λέει, ρε πες να έρθει, να πληρώσουμε, του δίνουν 6.000 δολάρια και την εποχή.
1: Ναι.
0: Και αυτός δούλευε, ο Σταμάτης δούλευε στη σπηλιά. Παίρνουμε τη σπηλιά τηλέφωνο, Αγγελάτος, Άγγελος, να λοιπά, σε παρακαλώ, πού είναι ο Σταμάτης, εδώ είμαι. Του λέω, Σταμάτη μου, έλα να σε φέρω εδώ πέρα μια βραδιά στη Φλόριδα, σε ένα νέο νυχτερινό κέντρο κτλ. Και α, μου λέει, δεν έρχομαι, μου λέει. Μου λέει, σκυλιά έχει. Και λέω κι εγώ, τι λέει αυτός, ακούω, αν έχει σκυλιά. Λέω, δεν έχει, λέω. Δεν έρχομαι, ναι, παράτα με, λέει, και με κλείνει το τηλέφωνο. Σταμάτησε. Παίρνω την άλλη μέρα το πρωί στη σπηλιά που ήταν αφεντικό, βρέσει. Του είπα και ξέρεις τι με ρώτησε, αν έχει σπηλιά, και εσύ του απάντησες. Δεν είχα υπάρχει κανένα σκυλί. Ρέχαζε μου λέει, πες του, σκυλιά να φάνε και οι κότες. Έχουμε πάρα πολλά σκυλάκια και τρέχουν δυνατά και δυναμικά. Μόλις του πεις έτσι, τότε τι είναι αυτά τα σκυλάκια και τρέχουν δυναμικά. Εγώ δεν ήξερα. Μεσάνυχτα είχα. Μου λέει, είναι οι πρόδρομοι, λέει, οι άλογα είναι με τα σκυλιά που τρέχουνε. Ο αυτό θέλει, στη γωνία είναι από το σταθμό μας, λέει, είναι μακριά.
1: Είχαμε τον Derby Line τότε.
0: Τον Derby Line. Λέω, εδώ στη γωνία είναι. Α, το βράδυ τον πάρω τηλέφωνο. Πάει το βράδυ εκεί πέρα, μόλις δινότανε. Έλα, σταμάτη, Άγγελος Αγγελάτος, δεν κατάλαβα χτες τι μου πες. Μόλις κατέβεις από το αεροδρόμιο, ακριβώς 5 λεπτά η διαδρομή, θα σε πάω στα σκυλιά. Και θα σου δώσω και 3.000 δολάρια προκαταβολή. Έγινε, μου λέει, κλείσε το αεροπλάνο. Έτσι ακριβώς. Και ήρθε. Ήρθε.
1: Πήρε στα σκυλιά και μετά έρχονταν στο Κάπτον Κοσμάκο. Το θυμάστε το Κάπτον
0: Κοσμάκο. Ναι, εμεί είχαμε φέρει στο Κάπτον Κοσμάκο. Ναι, παλιά.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, άκουσε μετά. Τον έφεραμε εδώ, εδώ πέρα στο κλαμπ. Πήγε πρώτα να πάει να παίξει στα σκυλάκια. Έχασε 3 χιλιάρικα. Μετά έρθει να πάρει και τα υπόλοιπα. Και την άλλη μέρα πάλι. Και μετά όταν τα έχασε όλα και τα πάντα, τι έκανε. Τον έφερε ο Σωτήρης στον Κάπτον Κοσμάκο. Μετά πήγαμε στο Λάγιο Νικόλα. Γονατιστός ανέβαινε τις σκάλες του Αγίου Νικολάου, τον καθεδρικό ναό του Τάφος Φρύνης, να κλαίει και να πάει στον Άγιο Νικόλα και να προσκυνεί μέσα τον Άγιο Νικόλα και να κάνει συγχώρεσέ με τις αμαρτίες μου. Πολύ θρήσκος, αλλά δεν έπινε ποτέ. Δεν έπινε.
1: Δεν έπινε ο Κόκοντας.
0: Όχι, δεν έπινε ποτέ. Τι τίποτε, ούτε.
1: Τίποτε. Είχε ασφαλίσει και τις παγορίτες, τις παγορίτες που είχε μέχρι κάτω.
0: Ναι.
1: Τότε κυκλοφορούσε η Ευρώ, αυτή ότι είχε ασφαλίσει τις φαβορίτες 80.000 την εποχή εκείνη.
0: Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα. Λοιπόν, έγινε μεγάλη μου, θα τα πούμε.
1: Γεια σου.
0: Άντε, γεια. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι.
2: Λοιπόν, Άγγελε, πες αυτού με του παλιόγερου.
0: Δεν, κοίταξε, βρίζεις τον κόσμο, δεν είναι ο παλιόγερος και αυτά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, είναι ωραία πράγμα να βρίζεις. Είπαμε να μην βρίζουμε τον κόσμο. Εσύ γιατί τους βρίζεις όλους. Δεν ασχολείται κανένας με σένα. 727-725-5555. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι. Λέγεται.
3: Έλα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε, από το Βορρά.
3: Βόρειο Καρολίνα. Θερμοκρασία 60-80.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, καταρχήν, ας πούμε καλό παράδεισο τον το Δημήτρη μας και την Ντάλη, το να έχουν οι άνθρωποι καλό παράδεισο. Τώρα θα δούμε στα δικά μας, θα δούμε στην Ελλάδα με Τουρκία που ήταν το ζήτημα. Λοιπόν, έχουμε κάτι profession στην Ελλάδα, όπως είναι ο Μάτζης, ο Μάτζης, ο Φίλης, και τόσοι άλλοι, αυτοί μπορούν να αρμενέψουν και να καθοδηγήσουν και να πούνε τα σχέδια όλα της Ευρώπης και να λύσουν και τα θέματα πιο καλά άμα δεν τα ξέρουν οι πολιτικοί μας. Και ας είναι professional, Μάζης ειδικά είναι professional ο κύριος Μάζης. Αυτά, και ας μην σας ασχοληθούμε εμείς αν έχουμε στρατό ή δεν έχουμε. Λοιπόν, αυτά και καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Η επόμενη γραμμή λέγεται.
4: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε Κρίστο, τι κάνεις.
4: Καλησπέρα, μια χαρά. έμαθες ότι ο

0: δέσμη στην Τουρκία αυτός ο Μπάρακ. Ναι. Τον Αμερικάνο πρέσβη στην Τουρκία.
1: Ναι, ναι.
0: Τον καλέσανε στην Ουάσιγκτον, μάλλον θα τον διώξει ο Ιωθάν.
1: Ου. Δεν το έκανε καμπάρι αυτό, δεν το ξέρα.
0: Ήταν τώρα στα site.
1: Ναι.
0: Τον καλέσανε λέει για διαβούλευση και κάνανε διαμαρτυρίε οι Ισραηλοί να τον εφάνουν, να τον βγάλουν.
1: Θα το έβγαλα από τη μέση. Καλό είναι αυτό.
0: Ναι, γιατί πηγαίνει κόντρα σε άλλα είδη τα συμφέροντα της Αμερικής. Αυτό νομίζω ότι τα παίρνει από τον Ερντογάν. Τον έχουν πληρώσει εκεί. Και κάνει business. Τις πλάτες της Αμερικής. Ελπίζω να τον βγάλουν τελικά, γιατί νομίζω έρχεται τώρα στην Ουάσιγκτον αυτό πίσω. Μπήκε φωτιά στον άσταθμο στη Σαλαμίνα. Εκεί που υπηρετούσε και εγώ στα καράβια, στο πολεμικό ναυτικό.
1: Α, υπηρέτησε σε ελληνικό στρατό.
0: Στο στα καράβια. Στο...
1: Μπράβο.
0: Αντιπολικό. Τελικά παντού φωτιές, σε όλη την Ελλάδα φωτιές. Φωτιές εδώ, φωτιές εκεί, φωτιές στα νησιά. Και όσους πιάνουν έξι που βάζουν φωτιές και αυτά, δεν μαθαίνουμε τίποτα τι γίνει. Και μετά βάζουν τέσσερις αναμοδημήτριες.
1: Ναι.
0: Ναι, βάζουν συνέχεια παντού αναμοδημήτριες και κατά τα άλλα έτσι ο Μητσοτάκης μας μιλάει για ανάπτυξη. Ποια είναι η ανάπτυξη δηλαδή, ας πούμε, που πήγαν οι νέοι στο εξωτερικό. Αυτά θέλω να τα ακούσει και ο αγαπητός Νίκ Τεντρίκ από το Μόντρεαλ. Είναι υποστηριχτής του Μητσοτάκη και ο φίλος ο Αντώνης ο κριτικός.
1: Κατάλαβα.
0: Βέβαια, μας έχει κάψει. Μας έχει κάψει. Επενεί την δίνει συγχαρτία στην καμπαλίστρια αυτή τη Μαντόνα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αυτή δεν έλεγε που ήθελε όταν βγήκε ο Τραμπ και έλεγε να πεθάνει ο πρόεδρος του ένα και το άλλο του 2002.
1: Και πήγε σήμερα πήγε στο Άγιο, όχι στο Άγιο Όρος, στα Μετέωρα, φόρεσε τη μαντήλα της και έκανε... Δηλαδή ότι συγχώρεση, να τη συγχωρέσει ο Θεός, διότι δεν έκανε καλά αυτά που έκανε, τις ανομαλίες που έκανε, αυτά τα πράγματα ξέρεις. Δεν ήταν μια τραγουδίστρια για μένα που να με τραβούσε κάτι η Μαντόνα.
0: Κοίταξε να δεις, όλοι ξέρουμε ότι ήταν μια σατανίστρια, ήταν ιέρια, ξέρεις, μέσα στην καμπάλα όλοι αυτοί κάνουν θυσίες, κάνουν το ένα και το άλλο. Το ζήτημα είναι... Δεν ξέρουμε εμείς, δεν είμαστε προφορές να ξέρουμε. Όλοι έχουν τον οικείο στην μετάνοια. Έτσι.
1: Κοίταξε, κάποια στιγμή όλα, κάποια στιγμή άμα επισκεφτούν, όπως παραδείγματος χάρη μίλαγα χτες που είχα πάει με τον Πιδηράκη και μίλαγα με τον Πίτερο Μακρύ, και είναι από την Ιθάκη, ξέρεις, ο Πίτερο Μακρύς και ο οικογένειάς, και φάνηκε τα πάντα. Και τον έχουν και στο σύλλογο. Πολύ καλός άνθρωπος, ωραία οικογένεια, ξέρεις. Και του λέω πώς πέρασε στην Ελλάδα, μου λέει πήγα στην Κεφαλονιά, πήγα. Πού να πάω στην Ιθάκη, λέει. Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη βούλιαξε, λέει, και η Κέρκυρα από τουρισμό. Εξαιτίας του Οδυσσέα.
0: Του Οδυσσέα.
1: Το κατάλαβες αυτό. Δηλαδή από τη μια πλευρά, αν θα μου πεις η ελληνική κυβέρνηση έδωσε 6,5 εκατομμύρια, έκανα invest για να... Γίνει μια καλή προπαγάνδα για την Ιθάκη, για την Κεφαλονιά και για το Γκέρκυρα και τα Επτάνησα και τα λοιπά και την Ελλάδα.
0: Κοίταξε, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όμως, Άγγελε.
1: Ότι παρακινούν, ξέρεις, ότι αυτές οι ταινίες παραστήρουν μεγάλο πλήθος κόσμου να πάνε να δούνε. Και σου λέει, παράδομαι, να δούμε το νησί του Οδυσσέα. Πάμε στον Οδυσσέα.
0: Το Netflix έχει την ταινία αυτή.
1: Την έχει, γεια.
0: Την έχει.
1: Όχι την καινούρια.
0: Τις
1: παλιές έχει.
0: Την παλιά.
1: Ναι, οι παλιές είναι όλες στο YouTube, είναι ολούθεν οι παλιές.
0: Καλά, στο Netflix δεν θα την παίξουμε.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν βλέπω Netflix. Τα έχω όλα δωρεάν anyway εγώ στο σπίτι μου, αλλά δεν βλέπουμε. Έχω το πλάτο, το πλούτο TV. Και εκεί έχει τα πάντα. Έχει ταινίες και τι θέλει να δεις, όλα δωρεάν, δεν πληρώνεις τίποτα.
0: Ο τουρισμός στην Ελλάδα, Άγγελε, που έρχονται, δεν είναι όπως παλιά, λέει. Ξέρεις, είναι πολύ περισσότεροι τώρα, μεν, αλλά είναι όλοι, λέει, φτωχό αυτό. φτωχομπινέδες έρχονται, λέει, και φέρνουν φαγητό μαζί τους. Λέει, δεν πάνε, ναι, δεν πάνε στα εστιατόρια να πάνε. Ξέρεις, δηλαδή έχουν, πάνε εκεί πέρα, ξέρω εγώ.
1: Αυτά και είναι και... μόνο αυτοί από την Ευρώπη.
0: Αυτή δηλαδή από την Ευρώπη,
1: το invest που κάνει η Ελλάδα από την Ευρώπη, ναι, να έρθουν οι τουρίστες, δεν αξίζει μία πεντάρο τουρισμός.
0: Έρχονται, πάνε και στην Καλκιδική,
1: η Ελλάδα έπρεπε να κάνει ένα campaign μόνο για τις ΗΠΑ, στο Καναδά και Αυστραλία. Αυτοί όλοι έρχονται και από τη Ρωσία. Όλοι αυτοί έρχονται με λεφτά στη τσέπη και πληρώνουν κάτι.
0: Όχι, εκεί στην Βόρεια Ελλάδα έχουν τουρίστες από την Βουλγαρία, τα Σκόπια και αυτά. Όλοι αυτοί είναι πινάλες, ρε σύνα. Έρχονται με τα αυτοκίνητά τους εκεί πέρα.
1: Κοιμώντας αυτοκίνητα.
0: Δεν αγοράζουν τίποτα. Έλα.
1: Κοιμώντας αυτοκίνητα.
0: Και κοιμώντας αυτοκίνητα, ναι. Τι λεφτά να βγάλουν οι επιχειρηματίες εκεί, ας πούμε.
1: Δεν βγάζουν λεφτά έτσι.
0: Δεν βγάζουν τίποτα. Λοιπόν, αυτά, Άγγελε.
1: Έγινε, για χαρά.
0: Έγινε, γεια σου.
1: Η επόμενη γραμμή.
0: Να ακούς.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι οι κολάσεις δεν είναι ίδιες. Υπάρχουν μεγάλες κολάσεις, μεσαίες, μικρές. Άρα λοιπόν, όταν λέει κάποιος καλό παράδεισο, μεγαλώνει την κόλαση του πεθαμένου. Για ποιο καλό παράδεισο, για την Dolly Parton?
1: Λέγεται, παρακαλώ.
2: Άγγελε.
1: Έλα.
2: Στο 2B έχει τον Οδυσσέα, παλιά ιταλική παραγωγή με τον Kirk Douglas.
1: Ναι, ναι, αυτή είναι ωραία ταινία. Ωραία ταινία.
2: Ναι, το έχει στο 2B, όποτε το θέλει, σαν
1: έχω το
2: free on demand.
1: Ναι, yeah, yeah, yeah, το ξέρω.
2: Και ο Άνθονι Κουίν είναι ο κακός γκάι, ο Αντίνος.
1: Να σου πω κάτι, είναι καλό γιατί όλα βγαίνουν τώρα γύρω από τον Οδυσσέα, παλιές ταινίες, και όλοι τώρα θέλουν να φτιάξουν καινούριες ταινίες με την πραγματική ιστορία και μυθολογία της Ελλάδος. Ναι.
2: Εκτός από ότι μιλάνε Ιταλικά με Αμερικάνικους υπότιτλους, νομίζω αυτή είναι πιο καλή μέχρι στιγμής.
1: Ναι, αντιλιά. Πολύ καλά, για χαρά. Ναι, ναι. Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε αυτός. Λοιπόν, κάποιος μου γράφει εδώ πέρα, ρε παιδιά, στο τέξι, γιατί δεν ακούτε αυτά που λέμε. Μην παραπείτε τα πράγματα στην εκπομπή σήμερα, γιατί κάθε φορά αυτό συμβαίνει. Ποιος τι είπε αυτός εδώ πέρα, δεν κατάλαβα, λέει. Ποιος, αδέκαστος. Ποιος λέει σκύλα τον κόκοτα, ρε, έλεος. Ρε φίλε, εγώ είπα για σκυλιά. Δεν αποκαλέσαμε ούτε τον πατέρα, ούτε το γιο. Σκύλα. Πού το άκουσες αυτό το πράγμα? Απλώς τα είπα εγώ, όταν έφερα τον πατέρα εδώ για πρώτη φορά, πολλά χρόνια πίσω, σε ένα εθρινό κέντρο, εγώ τον πήρα τηλέφωνο και μου λέει, σκυλιά υπάρχουν? Και εγώ δεν ήξερα τι εννοούσε. Ότι σκυλιά. Λέω, δεν υπάρχουν σκυλιά, στο κλαμπ θα υπάρχουν σκυλιά. Μου λέει, δεν πάω πουθενά. Επαναλαμβάνω, σκυλιά υπάρχουν? Υπάρχουν. Λέω, δεν υπάρχουν. Και την άλλη μέρα που πήρα τη Στάνη τηλέφωνο στη Νέα Υόρκη, ήταν ο κόκοτας, ο σταμάτησε εννοώντας. Του λέω, γιατί μου είπε αν υπάρχουν σκυλιά? Ρε Άγγελε, δεν κατάλαβες, αυτός παίζει με τα άλογα και με τα σκυλάκια που τρέχουνε. Αυτό θέλει, υπόδρομος θέλει. Τι λέει, ρε, δίπλα από το σταθμό είναι υπόδρομο. Εντάξει, τον πήρα το βράδυ και του είπα, σκυλάκια να δεις και τρέχουνε δυναμικά και να είναι νεανικά σκυλιά. Μπα, μπα, μπα, μπα. Κλείσε μου το εισιτήριο, λέει, για τη Φλόριδα. Γιατί έπαιζε ο άνθρωπος? Ο καθένας έτσι έχει το τρόπο ζωής του. Τι έκανε? Με τον τζόγκο. Δεν μπορεί να του πει τι θα κάνει. Για να καταλάβει ο ακροατής μας, ο αδέκαστος, ότι δεν είπαμε για κανέναν ότι είπαμε για τα σκυλιά. Ακούτε το τι λέμε. Ο ψεκασμένος, τι όνομα, ρε, όλοι ψεκασμένοι, όχι, έχουν εμείς την εκπομπή εδώ, λέει όλα τα κρυφά ταλέντα και οι αητονίχηδες παίρνουν τηλέφωνο στον Άγγελο. Χα, χα, χα, χα. Λες, ρε, μεγάλε μου, να είναι όλοι οι αητονίχηδες που βγαίνουν εδώ πέρα σε αυτήν την εκπομπή. Ρε τι τραβάω, πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται.
3: Ο Χρήστος έχει μεσάνυχτα, μιλάει για μετάνοια για τη Μαντόνα, η οποία έκοψε τούρτα με τον παντεπόπτιο θαλμό της σατανικής καμπάλα. Τα δε νύχια της, άμα κάνει zoom τις φωτογραφίες, έχουν φωτογραφημένο τον παντεπόπτιο θαλμό. Δηλαδή τα σήματα των εβραιοσιωνιστών μασόνων της καμπάλα. Για ποια μετάνοια μιλάει ο Χρήστος? Δηλαδή, έχω πάθει πλάκα με τους νεοέλληνες, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και εδώ στην Αμερική, σαν τον Κρίς.
1: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, και σου είπα, κάνουμε ζημιά στην ψυχή του κάθε ανθρώπου, αντί να προσευχόμαστε για έλεος όταν πεθαίνει, του λέμε καλό παράδεισο. Ποιο? Καλό παράδεισο ποιον?
1: Μα δεν μπορεί να κατακρίνεις εσύ τώρα τι έκανε ο καθένας.
3: Προστατεύω ψυχές.
1: Να σου πω κάτι, η χριστιανοσύνη, όπως ξέρω εγώ, εκτός και εσύ γνωρίζεις άλλη χριστιανοσύνη και άλλο Χριστό, με διαφορετική όψη. Αυτά που ξέρω εγώ, ότι ο Χριστός έλεγε αλληλεγγύη σε όλους που είναι και ζουν στις αμαρτίες. Να συγχωρείτε τους ανθρώπους αυτούς και στις εκκλησίες αυτά.
3: Ο Χριστός.
1: Ναι, είπε βάλτε τους στην κόλαση. Πάντα μίλαγε να συγχωρούμε εδώ και ο Πάπας της Ρώμης. Έχεις ακούσει με τον Πάπα της Ρώμης που έβγαζε συγχωροχάρτια?
3: Πάλι. Δεν έχεις κλεισμένο πάλι?
1: Όχι, δεν είσαι κλεισμένος, αν αρέσει. Μιλάω εγώ.
3: Ωραία. Ο Χριστός λοιπόν όρισε τα 7 μυστήρια. Η μόνη μετάνοια και συγχώρεση είναι η ιερά εξομολόγηση. Εσύ τι μου λες τώρα, ότι ο ένας συγχωρεί τον άλλον, ναι. Πού είμαστε, σε κάνα...
1: Δεν ξέρεις αν είχε πάει να συγχωρεθεί, από πού? Πού ξέρεις εσύ αν είχε και πει κάποιος και εξομολογήθηκε και συγχωρεθήκαν οι αμαρτίες του? Τα προσωπικά του καθενός δεν τα ξέρεις.
3: Μήπως είναι στην...
1: Η Μαντόνα πήγε στο Άγιο Όρος, συγγνώμη, στα Μετέωρα, την είχαν εκεί πέρα οι καλόγυροι και οι καλόγριες, την μαντήλια της, δεν ξέρω τι της κάνουνε, και έκλαιγε η γυναίκα και λέει να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου. Κακό ήταν αυτό δηλαδή.
3: Ακούγομαι ή με έχεις κλειστό? Ακούγομαι ή με έχεις κλειστό?
1: Ακούγες, είπαμε.
3: Λοιπόν, είπαμε, οι σατανιστές όπως ο Κάρολος πάνε στο Άγιο Όρος. Ο Μελ Γκίμπσον μπορεί να μην είναι σατανιστής, αλλά και μόνο την ταινία που έκανε είναι στα αναθέματα της Ορθοδοξίας.
1: Κάτσε, τι ταινία έκανε?
3: Ταινία με τον Χριστό, απαγορεύεται από τους ιερούς κανόνες.
1: Α, δεν το λένε τότε στα Ευαγγέλια μέσα, γιατί δεν υπήρχε κινηματογράφος εκείνη την εποχή.
3: Με τι λες τώρα, τι είναι αυτά που λες?
1: Εσύ που τα βρήκες εκεί στους δικούς σου ιερούς κανόνες?
3: Ελλάδα, Άγγελε, σύνεθε, το επάγγελμα του ηθοποιού και του μήμου είναι από την αρχαία Ελλάδα. Είναι πολύ πιο... Πολύ πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού στη γη. Δηλαδή ο Θεός, ο Τριαδικός, Πατήρ, Υιός και Άγιος Πνεύμα, ένα από τα τρία πρόσωπα κατέβηκε στη γη και ένα από τα τρία πρόσωπα απέκτησε άλλη μια ιδιότητα, δηλαδή και του τέλειου και του μόνο αναμάρτητου ανθρώπου. Μια ιδιότητα που δεν την έχουν τα άλλα δύο πρόσωπα, ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα. Άρα λοιπόν είναι σύνθετο πρόσωπο ο Χριστός, έτσι λέγεται. Και όλοι στη Δευτέρα Παρουσία, γι' αυτό θα περάσουμε από τον Ιησού Χριστό και δεν θα ασχοληθεί ο Πατήρ.
1: Να σου πω κάτι, λόγω του ότι ρέζουμε αυτά που μου λες, δεν ξέρω. Να φέρω κανένα παπά να μας τα πει καλύτερα. Λοιπόν, να έχεις καλό βράδυ. Ο ακροατής μας λέει, ο Μάνος, Έρετ Μάνος, από Ελλάδα που είναι, η Μαντόνα λέει, πάντως έκανε μεγάλη ρεκλάμα και διαφήμιση για τον τουρισμό στην Ελλάδα. Και αυτό είναι αλήθεια. Κλείσανε τα μετέωρα για του χρόνου, για τα επόμενα 5 χρόνια λέει, και θα έχουν πάνω από 10 εκατομμύρια να πάρουν τα μετέωρα. Εξαιτίας της Μοντάνα. Για μας είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Ακόμα και ο Οδυσσέας, που εγώ δεν είπα αυτήν την ταινία όπως την έχουν γυρίσει, έφερε πάρα πολύ τουρισμό στην Ελλάδα. Πάρα πολύ τουρισμό. Λέγεται, παρακαλώ.
3: Ο καλύτερος ψευτοπαπάς που καλείς είναι ο Κολομβιανός, το ξέρεις?
1: Είναι ψευτοπαπάς αυτός?
3: Ναι, γιατί είναι πανθρησκιακός, οικουμενιστής και λέει εύχεται να ενώσει με λέει όλες τις θρησκείες. Αυτό απαγορεύεται διαρροπάλου από τους ιερούς κανόνες και απαγορεύονται συμπροσευχές. Δηλαδή όταν συμπροσευχηθεί κανείς, τον ξυρίζουνε, το καταλάβατε, αστροπελέκια που γελάτε με τα γένια. Γιατί λένε σε έναν παπά ότι θέλει ξύρισμα μόλις προδώσει και συμπροσευχηθεί με ετερόδοξο ή με αλόθρησκο. Δεν του κάνουνε προειδοποίηση, τον καθερούν στην τάξη των μοναχών. Mm. Το κατάλαβες.
1: Εντάξει, εντάξει, κοίταξε, μην μου ρίξεις τώρα τον παπά της Κολύμβης, είναι άγιος άνθρωπος αυτός. Εμένα μου αρέσει γιατί βοηθάει τα παιδιά, βοηθάει τα ορφανά. Και εγώ τον βοηθάω με τον δικό μου τον τρόπο. Με βρήκαμε και πήγα και με στη Κολούμπια στο προξενείο εδώ πέρα και τα κανόνες σε ΣΥΤΑΠΑ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνω εγώ έραν όπως είχα πει, αλλά έχουν μαζευτεί όλα τα σωματεία εδώ πέρα, τα ισπανικά, τα λατινικά, και έχουν μαζέψει πάρα πολύ πράγμα για τους σεισμούς. Ο user, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, Μαντόνα λέει στα ιταλικά σημαίνει Παναγία. Ακούστε. Μαντόνα στα ιταλικά σημαίνει Παναγία. Έπρεπε να μην επιτραπεί, λέει, να εμφανίζεται, λέει, ως καλλιτέχνης με τέτοιο όνομα, ψευδόνυμο, brand name, Μαντόνα. Και εδώ στην Αμερική όλα επιτρέπονται, αγαπητέ φίλε. Όταν ζούσε ο Σουηδός, εδώ στο στούντιο ερχότανε, και μου λέει, τρέπω που ερχόταν πρωί πρωί να πει το καφεδάκι του. Α! Λέει, πού πας, λέει. Του λέει, πού πας. Λέει, πάω δίπλα, λέει, εδώ πέρα στο Φιλιππινέζικο χολ, πηγαινότητα, έχει μια άλλη σιτάπα εκκλησία που λέγεται η Εκκλησία του Σατανά. Και πήγαινε και προσωπότερα στο Σατανά, στα κέρατα και στα αυτά. Ο Σουηδός. Γι' αυτό μας κοροϊδεύει εμάς όλους τους Ορθόδοξους. Πάμε στα τηλέφωνα, ναι.
4: Ναι, Άγγελε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε.
4: Ο καλεσμένος, ο Ζουμίης, έχει διαβάσει 1, 2, 3 κεφάλαια γύρω από τα θρησκευτικά και μας το κοπανάει κάθε μέρα. Τον έχουμε βαρεθεί πλέον. Mm. Όπου και να πάω, πώς το πάει, πώς το φέρει, θα μπει πάλι στα θρησκευτικά, τα ιερά. Να μας αφήσει ήσυχους, πες του.
1: Ναι.
4: Του χαλάει την ώρα σου. Του παίρνει την ώρα σου να μας πει όλους βλάκες, αμόρφωτους και όλα αυτά.
1: Έτσι Ζουμί,
4: εσύ είσαι ο αμόρφωτος, εσύ είσαι ο βλάκας που ξέρεις 5 γραμμές γύρω από την θρησκεία και μας ακοπανά συνέχεια. Είναι κι άλλοι που είναι πολύ μορφωμένοι από σένα. Λίμα σαλόν, ας την εκπομπή ήσυχη.
1: Λοιπόν, έγινε μεγάλο μου, καλό βράδυ. 727-725-5555 τηλέφωνά μας. Εσείς που με ακούτε, ας αφήσουμε τη Μαντόνα τώρα εκεί που είναι, πήγε στην Ελλάδα, κακό δεν έκανε, καλό έκανε, έφερε πολλά εκατομμύρια τουρισμού στην Ελλάδα, μεγάλη διαφήμιση. Πέστε μου, εάν γίνει σύραξη Ελλάδα-Τουρκία, πιστεύετε ότι η Τουρκία θα κερδίσει? Η δική μου η άποψη είναι ότι όχι. Η Ελλάδα θα κερδίσει και θα φτάσει μέχρι την Κωνσταντινούπολη, θα πάρει ολόκληρη την Κύπρο μαζί μας για την Ελλάδα και όλη η Κωνσταντινούπολη θα ενωθεί με την Ελλάδα και θα πάρουμε το Βόσπορο να το κοντρολάρουμε εμείς και όχι η Τουρκία. Και αυτό θα γίνει σύντομα. Λέγεται, παρακαλώ.
5: Εμπρός, όμερ, εδώ βασίλειο της Ελλάδος.
1: Έλα.
5: Άκουσέ με. Μαντόνα, τη λένε οι Ιταλοί. Ένας Ιταλός περπάταγε στον δρόμο και λέει Μαντόνα μία, αγκάρε ένα δόλαρο να μία στράτα. Και λέει μετά, Μαντόνα, εγώ έχω 5 παιδιά. Του μόνο λέει που θα ξαναπεράσω θα βρω 5 δολάρια. Κατάλαβες. Λοιπόν, οι Ιταλοί λένε την Παναγία Μαντόνα. Μαντόνα μία. Κατάλαβες, Παναγία μου.
1: Ναι.
5: Αυτό δεν θα πω. Οι Ιταλοί την λένε Μαντόνα.
1: Για πες μου, κριτικέ.
5: Ναι.
1: Αν γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, Ποιο θα κερδίσει?
5: Κοίταξε να σου πω. Εμείς σαν Έλληνες θα πούμε η Ελλάδα πρέπει να κερδίσει. Αλλά ξεχνά να πεις ότι η Ελλάδα διαθέτει και τα μοιράς, τα αεροπλάνα τα οποία έχει πάρει από τη Γαλλία. Διαθέτει και φρεγάτες. Και διαθέτει και τη συμφωνία που έχει κάνει Ελλάδα-Γαλλία με τη βοήθεια της Αμερικής. Λέει η Αμερική, εγώ δεν μπορώ να τα προλάβω όλα, αλλά έχω την Αγγλία και τη Γαλλία. Η Γερμανία είναι η Τουρκία. Τώρα αρχίζει πόλεμο μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Να δούμε τι θα γίνει. Πάντως εμείς σαν Έλληνες θα πούμε ότι η Ελλάδα θα κάνει επίτη την Τουρκία. Έχει τον τρόπο της, παιδί μου. Μην ξεχνάς 300 Έλληνες και κάτι τη ΒΕΗ, ξέρω εγώ τι, άντε 2000 όλοι εγκύσανε τους Πέρσες 1.000.000 στρατό. 400.000 πέρυσι είναι τα μέλη γύρω-γύρω από την τίμη, το Μαραθώνα. Ακόμα σκάβουν και βγάνε κόκαλα των Περσών, όχι Ιρανέζων, Πέρσες. Γιατί άλλαξαν το όνομα, δεν θέλουν να λένε πια Πέρσες, γιατί ξέρουν ότι είναι ηττημένοι πάντοτε και το βάλανε Ιράν. Κατάλαβες. Λοιπόν, να δούμε, εμείς σαν Έλληνες θα λέμε ότι θα κερδίσουμε τον πόλεμο. Και έτσι πρέπει να πιστεύουμε, και όταν πιστεύεις κάτι, το βγάζεις και πέρα. Αυτό δεν θα πω.
1: Έγινε. Καλό βράδυ. Η επόμενη γραμμή.
6: Στην τηλεόραση υπήρχε μια σειρά παλιά που λεγόταν ο Άγνωστος Πόλεμος. Όταν λοιπόν θέλανε να αφαιρέσουν το στρατηγό τον Βαρτάνη, του σκίζανε τα σιρίτια, τα γαλόνια, τις επομίδες κτλ. Του δίναμε τα γαλόνια και τα παράσημα. Τον παπά του κάνουμε γυναικοπρόσωπο ξυρίζοντάς τον, σαν να του λέμε τώρα δεν μπορείς να ξαναλειτουργήσεις, γιατί χάνει την ιεροσύνη του. Και συνεχίζει στην τάξη των μοναχών. Κατάλαβες τώρα τι γκάφες κάνετε, γιατί δεν κοιτάτε να κάνετε έστω Google, να βάλετε τη λέξη γυναικοπρόσωπο στο πηδάλιο, τι σημαίνει. Να λοιπόν τι παθαίνει ο παπάς που το ξυρίζουνε. Αυτός δεν θέλει ξύρισμα. Είτε έπεσε σε οποιοδήποτε βαρύ αμάρτημα. Επομένως, γιατί γελάτε? Με την άγνοιά σας γελάτε. Μ' ακούς?
1: Ναι, σ' ακούω. Εντάξει, λοιπόν, σ' ακούσαμε. Ο ακροατής μας λέει για τον κριτικό. Αν δεν το βρίζει, γράφει εδώ πέρα και λέει ότι ναι μεν η Γαλλία, λέει η Γαλλία, κυρίες και κύριοι, έχει πουλήσει στην Ελλάδα το Ραφέλ, αλλά η Γαλλία πουλάει και τους αντιπυράβλους στην Τουρκία. Πήγαινε εδώ πέρα. Όλοι προσπαθούν να πουλήσουν όπλα στην Τουρκία, anyway, και οι Αμερικανοί και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί και οι Ρώσοι, οι πάντες. Γι' αυτό και ο άλλος έχει πάρει ένα μανέ πάνω του Ερντογάν. Λέγεται, παρακαλώ.
5: Ναι, Ζωμή. Και τώρα οι παπάδες που δεν έχουν γένεια, τι τους ξυρίζουνε?
1: Θα πάνε στην κόλαση όλοι, λέει.
5: Ναι, και ο Ζωμή θα πάει στο παράδεισο.
1: Μόνο αυτός θα πάει.
5: Μια φάρη, μια αγγελέ. Πήγε κάποιος, ήθελε να πάει στον παράδεισο. Και του λέει, ο Πέτρος, τι έχεις κάνει κάτω στη γη που πηδές εδώ? Ένα λέει, έκανε φτωχούς, έδωσε, όχι, να έδωσα, λέει, 100 δραχμές, 100 δολάρια σε μια εκκλησία. Λέει, όχι, θα πάρω από τον Χριστό. Πάρα στον Χριστό, έτσι και έτσι θέλει, δεν σου λέει 100 δολάρια. Δώσε 100 δολάρια και σύντομα στο διάβολο, του λέει.
1: Δώσε 100 δολάρια, να πάρει στο διάβολο.
5: Δώσε 100 δολάρια και σύντομα στο διάβολο, να πάει από εκεί.
1: Να πάρει στο διάβολο.
5: Έτσι θα πάρει και ζουμής.
1: Ναι. Λέει, λοιπόν, για χαρά. Η επόμενη γραμμή. Ναι.
6: Δεν μου λες, ο Βασίλης ο Σπύρος, το ξέρεις ότι τον βρίζουν όλοι στα κανάλια γιατί κηρύττει την αποχή? Με ακούς?
1: Όταν τον έχω το Σπύρο θα μας τα πει. Η επόμενη γραμμή λέγεται.
7: Έλα, Άγγελε.
1: Ναι.
7: Είπα μια κουβέντα, καλό παράδεισο, και το παρασυγήσανε. Α, δεν πειράζει, και τα ξαναδείς. Έτσι μάθαμε, καλό παράδειγμα ή καλό ταξίδι, αυτά να τα λέμε θρησκευτικώς. Τώρα ο καθένας δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε τι θα μας πούν και τι θα μας πούν. Εμείς λέμε αυτό που νιώθουμε και από εκεί πέρα θα αφήνουμε στην κρίση του Θεού. Τώρα όσον αφορά άγγελοι για τον πόλεμο που έκανε την ερώτηση, αν δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Σε ακούω, πολύ καλά.
7: Εγώ νομίζω ότι ένας πόλεμος εξαρτάται από τη διαίρεση και την αναγνώριση των καινούριων κρατών και τα καινούργια σύνορα. Εγώ νομίζω εάν οι μεγάλοι, οι αυτοί που τους λένε οι μεγαλοκράτορες, έχουν φτιάσει άλλα σχέδια, ο πόλεμος θα πάει εκεί που έχουν αυτοί το χάρτη. Εγώ αυτήν την ιδέα έχω. Γιατί μπορεί να συνέξει ένα πόλεμο, να συσταματήσει η Φερρυππίνη Γαλλία από τροφοδοσία. Αμέσως έκανε στον πόλεμο. Γιατί τροφοδέτησαν τον άλλον με καλύτερα όπλα. Τώρα, όσον αφορά σαν αποτέλεσμα, όπως είπα, πριν πάει η Ελλάδα στον πόλεμο, μπορεί, όπως είπα, για τον κύριο Μάζη, για τον κύριο Σφίδη και για κάθε προφέσιον ανθρώπους και ακόμα και στρατηγούς, οι οποίοι στρατηγοί έχουν πενταπλάσεις ιδέες από κάθε πολιτικό που είναι 40 χρόνων. Εγώ έτσι τον βλέπω τον πόλεμο. Ανάλογα πού θέλουν να βάλουν τα σύνορα. Αυτή είναι η απάντηση δικιά μου. Αυτή είναι η γνώμη δικιά μου.
1: Έγινε. Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή.
6: Ναι. Αφιπλέσω ψυχές να μην πάνε στην κόλαση και σου λέει ο Γεράκος ότι σου χαλάω την εκπομπή. Γιατί ήθελε να μιλήσουμε ο Πακούς για ΛΟΑΤΚΙ. Γιατί ήθελε να μιλήσουμε για ανομαλίες, για ποδόσφαιρα. Γιατί.
1: Γιατί τους κατακρίνεις ρε παιδί μου ζούμε.
6: Τους κατακρίνω ρε. Εσύ την ομολογία πίστεως τη λες κατάκριση.
1: Η ομολογία κρίσου ρε ζούμε. Δεν τα αρέσει τα πράγματα καλά. Θέλει να κάνεις τον στρατιωτικό. Θέλει να κάνεις τον δικτάτορα των αστυνομικών. Πας μέσα σε χωροσπηρίδες στη Νέα Υόρκη και στις εκκλησίες και λες σας καταγράφω ρε να σας στείλω στην κόλαση. Είναι πράγματα αυτά που λες. Όλος πάει να προσευχθεί την Κυριακή και πας και εσύ και τον βρίζει γυρεγούλες που κάνουν το σταυρό τους, γιατί σκύβουν κάτω και προσκυνάνε, τους αποκαλείς μουσουμάνους, τους ορθόδοξους γιατί προσκυνάνε. Τι πράγματα είναι αυτά που κάνεις. Άρα κάτι έχεις. Εγώ σε υπολογίζω να έχεις τον ίδιο ιό που είχε και ο Σουηδός. Της τρέλας. Τσόλ. Τίποτα άλλο παραπάνω. Γι' αυτό βγαίνεις και βρίζεις. Δεν πρέπει να έχεις μια κρίση. Την άλλη φορά βγαίνεις και λες και εσύ που είμαι ξυρισμένος και θα σου πω ξυρισμένος γιατί πρωτοβικό είναι εκπομπή ξυρίζομαι και οι υπόλοιποι που μπαίνουν στον αέρα και δεν έχουν γένεια και είναι ξυρισμένοι όλοι θα πάνε μέσα στην κόλαση. Α, τι λέει, πάμε στα τηλέφωνα λέγεται. Λέγεται.
7: Ναι, κύριε Ζουμί.
1: Σε ακούει.
7: Σε αυτή την εκπομπή έχουμε έναν άνθρωπο που μπορούμε να ακούμε να μαθαίνουμε για πολύ μορφωμένο. Ούτε βρίζει ούτε τίποτα. Αυτός είναι ο κύριος Γιασουρίδη. Εσύ είσαι ένα παράσιτο.
1: Μάλιστα.
7: Ευχαριστιόμαστε, το ευχαριστώ. Πάντοτε να ακούμε τον κύριο Γιασουρίδη. Είναι παντογνώστης. Παντογνώστης, αν ξέρεις τη λέξη.
1: Ωραία. Καλό βράδυ. Η επόμενη γραμμή λέγεται.
6: Όπως αναθεματίζεται στην εκκλησία, άκου, αυτός που είναι ο παδός νεοφανών ψευτοαγίων ή αναθεματίζεται.
1: Δεν μου λες ποιοι είναι, κάτσε να το πεις, τι ποιοι είναι.
6: Με τον ίδιο τρόπο, ο Αντώνης ο Κρητικός, με τον ίδιο τρόπο που λέει Μητσοτάκης, άρα είναι στο ανάθεμα του ελληνισμού ο Αντώνης ο Κρητικός, γι' αυτό και εσύ μην τον ακολουθείς. Γιατί θα ακολουθείς τα αναθέματά του και την κόλασή του. Εκτός τα δικά σου που κάνεις.
1: Είσαι θεότρελος. Γι' αυτό σου λέω. Όλοι πάνε στην κόλαση για σένα. Τώρα θα βάζω τον κριτικό. Θα βγει ο κριτικός, θα σου ρίξει καραπαζιά στον αέρα τώρα. Λέγεται παρακαλώ.
7: Υποκλίνομαι στον ακροατή που μόλις ανάφερε το όνομά μου.
1: Ναι.
8: Δεν με γνώρισε, Αγγελέρα.
1: Γιώργο, τι έγινε, είδε αδελφινάκια.
8: 30 χρόνια γνωριζόμαστε, δεν γνώρισε η φωνή.
1: Καλά, σε γνωρίζω, αλλά παίζω σε παρακαλώ.
8: Ναι.
1: Ετάσεις τα αδελφινάκια.
8: Κοίτα, ένας καρχαρίας με επιτέθηκε και τον χτύπησα ξέρεις πού και αμέσως έκανε 180 μοίρες στροφή και πήγε για τα βαθιά νερά.
1: Oh my God. Λοιπόν, για λέγε μου Γιώργο, γιατί εδώ έχουμε κολλήσει με τον Ζουμί σήμερα.
8: Όχι παρακολουθώ, ούτε γράφω στο chat. Ευχαριστούμε την εκπομπή σήμερα. Πολλά ωραία πράγματα σήμερα στο chat. Μπράβο παιδιά. Όσον αφορά, δεν καταλαβαίνω το Ζουμί που αποκαλεί την κυρία Λουίζ Μαρία Τσικόνη ως Μαντόνα. Όπως σωστά έγραψε και ο Πασχάλης και άλλοι στο chat, ότι Μαντόνα, και το διάβαζες και εσύ Άγγελε, σημαίνει Παναγία στα Ιταλικά.
1: Ναι, το είπα αυτό, ναι.
8: Έτσι, Ζουμί, όταν αποκαλείς αυτήν την πόρνη με το όνομα αυτό, εσύ ο ίδιος είσαι βλάσφημος, Ζουμί. Το όνομα της είναι Λουίζ Μαρία Τσικόνη. Με αυτό το όνομα γεννήθηκε και βεβαίως μετά, όπως πολύ καλά έγραψε και η Γεωργία νωρίτερα στο chat, είχε το πρώτο της μεγάλο τραγούδι Like a Virgin, δηλαδή σαν παρθένα. Τι εννοούμε με αυτό κύριε Αγγελάτε? Κάποια εκεί πέρα πόρνη να τραγουδάει ένα τραγούδι σαν παρθένα, Like a Virgin. Δηλαδή σαν ήταν η πρώτη της φορά. Έτσι αρκετά ασχοληθήκαμε με αυτήν την οτιδήποτε είναι. Λίγη ενημέρωση τώρα. Ω ναι, και ο Ζουμής πήρε τηλέφωνο και ήθελα να με μιλήσει. Αν θυμάσαι πολύ καλά, Άγγελε, την προηγούμενη εβδομάδα, όταν μας είχε και τους δύο στη γραμμή μαζί, εγώ είπα θέλω να του κάνω μια πρόταση, θυμάσαι?
1: Ναι.
8: Και αυτός ήταν στην άλλη γραμμή και δεν με άφηνε να μιλήσω, το θυμάσαι?
1: Ναι.
8: Με διέκοπτε και συνέχιζε να μιλάει, έλεγε κάτι κουταμάρες δικές του. Ζουμί, την ευκαιρία την έχασες. Την προηγούμενη εβδομάδα, μήπως ήμουνα στα κέφια μου, δεν γνωρίζω. Πάντως τηλεφώνησα στον αέρα, είναι στο YouTube Ζουμί. Εγώ είπα θέλω να κάνω το Ζουμί μια πρόταση, ήσουν στην άλλη γραμμή και δεν μου άφηνες να μιλήσω, Ζουμί. Εδώ μιλάμε για ψυχοπάθεια σου.
1: Βράστον εαυτό μου, Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
8: Πάμε τώρα στις ειδήσεις, Άγγελε.
1: Ένα λεπτό. Πρωτού πας σε οπουδήποτε για τη Μαντόνα.
8: Ναι.
1: Αυτή είναι μια ξακουστή. Την έχω δει προσωπικά εδώ στη Τάμπα, να σου πω την αλήθεια.
8: Ναι.
1: Αν δεν μου έκρισε εμένα τίποτα, ούτε με ενδιαφέρθηκα για το. Μ' άρεσε καλύτερα η άλλη, η Βασίλισσα που πέθανε σήμερα. Αυτά είναι
8: η Dolly Parton.
1: Η Dolly Parton είναι μια πάρα πολύ κυρία. Ναι. Με τον άντρα της, παντρεμένη, ήταν σωστή γυναίκα, δεν ήταν πόρνο γυναίκα, ξέρεις. Ήταν μια πάρα πολύ φανταστική γυναίκα. Ήταν μια πατριώτησα, πήγα στο Τενεσί, με είχε καλέσει προσωπικά εμένα και τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου στο Τενεσί, μας φιλοξένησε και ψάχνω να βρω το βίντεο το ρημάδι αυτό που είχα. Ναι. Και μάλιστα να σου πω την αλήθεια ότι έκανε φανταστικά σιόους αυτή η γυναίκα.
8: Ξέρω,
1: για την Αμερική και ήταν country music, δημοτική, δηλαδή country music, δημοτική μουσική της Αμερικής,
8: ναι,
1: που είναι
8: ναι,
1: το country music, ναι, και την αγαπούσαν εκατομμύρια κόσμο. Ναι. Και σήμερα, άμα κοιτάξεις, όλα ναι, τα νέα έχουν τη γυναίκα αυτή τώρα, περισσότερο ας πούμε ναι, αυτά.
8: Και σχετικά με την Ιταλίδα, πολύ καλά είχε πει ο Κρις, δεν είπε ακριβώς αυτή η τσούλα, θέλω να σκοτώσω τον Τραμπ, είπε καμιά φορά σκέφτομαι να ανατινάξω εκείνο το κτίριο και εννοούσε το Λευκό Οίκο.
1: Ναι, αλλά υπόθεση το εξής τώρα, ότι αυτή πήγε κάτω στην Ελλάδα, πήγε στην Κέρκυρα, τρελάθηκε με το νησί αυτό, γιατί είναι ωραίο νησί Κέρκυρα, και έχω πάει στην Κέρκυρα.
8: Ποιος δεν τρελαίνεται με την Κέρκυρα? Ποιος δεν τρελαίνεται με το Ποντικό νησί και το Εκκλησάκι εκεί?
1: Όχι μόνο αυτό, Γιώργο. Ο Οδυσσέας στην πραγματικότητα που εξεμιαλίστηκε για...
8: Ζουμί, κόψε, μην παίρνεις τηλέφωνο, Ζουμί, δεν θα σε μιλήσω.
1: Άκουσε. Πού
8: ξεμιαλίστηκε? Ζουμί, Κρίστο, δεν θα σε μιλήσω.
1: Για είναι Κρίστος, λόγω για πάντα. Ο Οδυσσέας ξεμιαλίστηκε με τις Κερκυραίες.
8: Α, μπράβο.
1: Τις όμορφες Κερκυραίες, εκεί ήταν. Γι' αυτό εγώ ζήτησα και είπα κάπου, και μάλιστα την ταινία που θα κάνω με τον Οδυσσέα, θα είναι και μια αραβική ταινία, αν θα γίνει και αν θα μαζευτούν, αλλά κάτι γίνεται. Χθες είχα με το, όπως άκουσα στην αρχή της εκπομπής, Γιώργο, με τον Κένεντι. Ήμουνα εγώ, ο Μπιλιράκης, στο τραπέζι, ο Αλαχούζος, ο πρώην δήμαρχος του Αποσπρίνης, ο Πίτρο Μακρύς και ο Παπαφάνης, από τον Άγιο Νικόλα. Και εγώ. Και ήταν μια πάρα πολύ. Αν άκουσε αυτά που έλεγε Γιώργο, είναι αυτά τα οποία συζητάω για χρόνια στην ελεύθερη γνώμη. Και τι το πει. Ο Πιλιάκης, εγώ του λέω, αυτά λέω, τα λέμε χρόνια. Τι λέει, το έχω ακούσει, μου λέει, είσαι δραστήριος. Αλλά κάποια στιγμή τον κάλεσα να βγούμε στον αέρα μαζί με τον Κένεντι. Στην αγγλική γλώσσα του λέω και τα πάντα. Αλλά...
9: Είχα πάρει και εγώ πρόσκληση για την δικτύωση με τον RFK Jr. Αλλά δεν ήθελα να κατέβω κάτι για
1: τον. Έπρεπε
9: να
1: κατέβεσαι. Και το άλλο ξέρεις που ήταν ο Γιώργο, ήταν όλοι για τρία.
9: Ήταν ένα σπίτι, νομίζω.
1: Ένα σπίτι, σπίτι άλλο, να έρχονται τέτοια.
9: Ναι, ναι, ναι, γιατί η πρόσκληση είχε.
1: Μόνο στην Κεφαλονιά έβλεπα τέτοια σπίτια.
9: Ναι.
1: Τέτοια σπίτια σαν και αυτό μόνο στην Κεφαλονιά υπάρχουν.
9: Μαρία, ναι, είχε τελειώσει ο χρόνος εκπομπής. Δεν μας διέκοψε ο Άγγελος. 5 λεπτά προσπαθούσα να μιλήσω και ο Ζουμής δεν με άφηνε να μιλήσω. Και τι έλεγα, θέλω να κάνω του Ζουμή μια πρόταση και ο Ζουμής δεν με άφηνε να μιλήσω. Εδώ μιλάμε για ψυχοπαθή, Μαρία. Και μετά βεβαίως ο Αγγελάτος είπε, ναι, πρέπει να κλείσει την εκπομπή.
1: Σε 3 λεπτά
9: Άγγελε, μία-δύο ενημερώσεις να κάνω.
1: Ναι, για λέγε.
9: Όσον αφορά τον Μπάρακ, λοιπόν, τον πρέσβη στην Άγκυρα, επιβεβαίωσε ο Τραμπ σήμερα ότι τον έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Έτσι βγαίνουν κάποιες ειδήσεις ότι τον κάλεσαν στην Ουάσιγκτον, θα τον απολύσουν κτλ. Αλλά επιβεβαίωσε, δεν μας αρέσει αυτό, δεν συμφωνώ με τον πρόεδρο εδώ, απλώς λέμε τι γίνεται. Και πάλι, όπως είπα στο alert σήμερα, το θέμα της Συρίας για τον Τραμπ είναι οικονομικό, επιχειρησιακό. Η Συρία έχει συνάψει συμφωνίες με μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες όπως Chevron, Exxon Mobil, της τάξης των 200 με 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ναι, πολύ χρήμα.
9: Και αυτά τα ελέγχει όλα ο Τόμ Μπάρακ. Δυστυχώς.
1: Λοιπόν,
9: τι να κάνουμε.
1: Γιώργο, γιατί πρέπει να κλείσω την εκπομπή πάλι, μου τρεφάς 5 λεπτά από ρωτού. Για τη Μαντόνα, αυτό θα να πω. Καλή, χρυσή, άγια ή κακιά, ό,τι και να ήταν. Αυτό που έγινε στην Ελλάδα σήμερα και πήγε στην Κέρκυρα και στα Μετεώρα, αυξήθηκε ο τουρισμός της Ελλάδας.
9: Ελπίζω να ήταν καλοπροαίρετη. Ελπίζω να μην υπήρχαν μαζί της άλλοι με κρυφές κάμερες. Αυτό μόνο ελπίζω.
1: Αυτό μόνο ελπίζω.
9: Δεν κρίνω κανέναν. Εντάξει, δεν είμαστε σαν το Ζουμί να κρίνουμε άλλους.
1: No.
9: Εγώ ξέρω, Ζουμί, αν πάω στον παράδεισο ή όχι. Εσύ δεν ξέρεις που θα πάω εγώ, Ζουμί. Ούτε εγώ ξέρω που θα πας εσύ, Ζουμί. Εγώ είναι μεταξύ εμένα και τον δημιουργό μου. Εάν πάω εγώ στον παράδεισο ή όχι, Ζουμί. Έτσι, ούτε θα κρίνω εγώ τον Ζουμί, ούτε την Λουίς Μαρία Τσικόνη.
1: Μαρία Τσικόνη.
9: Λοιπόν, έτσι είναι, Άγγελε. Ελπίζω να μην υπήρχαν κι άλλοι μαζί της με κρυφές κάμερες, Άγγελε. Αυτό μόνο έχω να πω.
1: Θα το εξηγήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, γιατί Γιώργο,
9: μετά θα έχουμε πρόβλημα.
1: Να έχεις καλό βράδυ, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή.
9: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια χαρά. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβού και πάλι αύριο, Τετάρτη, εδώ στο κανάλι μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάνετε like, like it, share the program στους φίλους σας. Να μαθαίνουν και οι νέοι ακροατές μας το τι ακριβώς γίνεται και τα πάντα. Δεν μπορώ άλλες γραμμές στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Έχω ωραία ταινία σήμερα, κινηματογραφική, αν με βλέπετε στο 24ωρο κανάλι μας που είναι στον αέρα και στο Facebook, όχι στο Facebook, δεν είναι στο YouTube, όχι ούτε στο YouTube είμαστε στο www.wpso.com ή στο GreekVoice.us. Εκεί πηγαίνετε ή στο RubleCable.com. Στα Cable TV πάει σε όλη την περιοχή, Roku TV και στο Amazon Fire Stick. Μπορείτε να δείτε το κανάλι μας και έχουμε 24 hour service και εντελώς δωρεάν το κανάλι μας. Καλό βράδυ σε όλους, να περάτε καλά. Γεια σας, αγαπημένα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα ακούτε Φωνή των Ηλίων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας μόνο με επιτυχίες. Για καλιά σου.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από

0: 8896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
1: Και εσύ θα φύγεις.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεύση Ρέστρα με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα, σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κουατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρα. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, Tapo Springs, απέναντι από το Sapit Corners. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού Γιώργο Πετρίδη. Επίσης και special βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη και στο μπουζούκι από το δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρου. Επίσης το όργανο από τον Γιάννη. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ένα και μοναδικό εκλεκτό της ελληνικής κουζίνας.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Και το επόμενο τραγούδι

0: Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
0: Υπάρχουν κάποιες αγάπες

0: Μία επιτυχία από τον Διονύση Λαζάκη. Μάνα.
1: Όταν μπαίνω στο σπίτι, η εικόνα σου μου λείπει. Σαν

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσεως. Στο Greek Taverna 128 Πινάρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Ακούστε τώρα το τραγουδάκι «Αν λέω ψέμα», ελληνοϊταλικό. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rock Beach. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.